0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 1-2, check, check. Ωραία, ωραία. 1-2, check, check. Κι άλλο check. Ωραία, αφού εδώ είναι να πω. Το 3 γιατί δεν το μετράς? Είναι Δευτέρα, είναι πρωί. Και πρέπει να ξυπνήσετε. Χασμουριστείτε πρώτα όπως πρέπει. Σας φύγα τα σαλάκια. Τεντωθείτε κιόλας να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος. Πιείτε καφέ. Κάντε και ένα τσιγάρο. Να ενεργοποιηθεί ο πιο κάτω γείτονας. Και τώρα ξυπνήστε. Αυτό είναι καφές.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί. Πόσο σπάει, σου παρασπάει, δεν είναι? 3, 2, 1. Go! Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Άλλη μία Δευτέρα μπροστά μας που ξημέρωσε. Υποδεχόμαστε μια υπέροχη εργασάιμη βδομαδούλα. Μισό λεπτάκι. Αυτά εδώ που να τα αφήσω? Α, εδώ μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ακόμα ένα πρωινό που ξεκινάτε γιωματι πόθο για εργασάια. Θα πάτε να δείτε τους συναδέλφους, θα τους πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θα σας πούνε και αυτοί πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Όλοι θα έχουν περάσει υπέροχα. Μα είχαν περάσει υπέροχα, ρε, να πούμε. Με αυτές τις μούρες θα ήταν. Και καλά οι άλλοι. Εσείς με αυτή τη μούρη πάτε στη δουλειά. Αυτή τη μούρη δεν είναι ότι πάτε στη δουλειά. Αυτή είναι ότι πάτε στη δουλειά για να σας διώξουν. Δηλαδή δεν το βλέπετε. Αν δεν το βλέπετε, τα θέλει και εσάς ο ποπό σας. Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις αυτές, αλλά εντάξει, μπορεί να τα θέλει. Είπαμε και πριν ότι ενεργοποιήθηκε μαζί με το πρωινό καφέ και το τσιγάρο. Άμα το καλοσκεφτείτε, πρωί-πρωί, ειδικά τις Δευτέρες, κυκλοφορούμε σαν κινητές σε βιολογικές βόμβες. Και ειδικά εσείς που δεν έχετε προλάβει, ας πούμε, να ξυπνήσετε καλά-καλά και λέτε θα πιω ένα καφέ γρήγορα, κάνω και ένα τσιγάρο να φύγω. Δηλαδή, με τι θάρρος το κάνετε αυτό? Πόσα κιλά κοχώνας έχετε μέσα σας, να πούμε, που βγαίνετε στο δρόμο και δεν είναι και καμιά ευθεία να πεις άντε θα βγω, πάω μια ευθεία και ό,τι γίνει. Ή θα έχει κανένα θάμνο δεξιά και αριστερά. Ξέρετε πόσοι βγαίνετε έξω και φωνάζετε Θανάση, Θανάση. Ποιος είναι ο Θανάσης? Θάμνο έψαχνα, θάνο βρήκα. Πηγαίνουν οι Θανάσιδες, να πούμε, σαν κινητή κοπριά στις δουλειές τους. Επειδή εσείς δεν προλάβατε να πάτε, να πούμε, να ενεργοποιήσετε το έντερό σας το πρωί. Είναι συχαμένο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο συχαμένο όσο συχαμένη είναι και η Δευτέρα γενικότερα, σαν ημέρα της εβδομάδας. Εμείς είμαστε εδώ για να το φτιάξουμε αυτό, να το κάνουμε λίγο καλύτερο ή πολύ πολύ χειρότερο, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος, ο διακαής μας πόθος. Ο πάρτο αυτό από τη μούρη μου, που είναι και το σωστό, θα ακούσετε μια βραχνάδα σήμερα στη φωνή μου. Είναι που τραγούδαγα χθες, μετά έφτανα σε συνεχείς οργασμούς, ουρλιάζοντας αναπελπισμένη Καρακαϊδόνα. Σε παρακαλώ μη φεύγεις, εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Κάτι τέτοια πραγματάκια που τα κάνω συχνά πυκνά στην ερωτική μου ζωή. Και είναι ό,τι ξόμινε από το Σάββατο το βράδυ. Που το μικρόφωνο ήθελε και δεν ήθελε, το μικρόφωνο ήθελε, το ηχείο δεν ήθελε. Οπότε αναγκάστηκα να φωνάζω, γιατί ήσασταν κι εσείς, να πούμε, που κοιμόσασταν στην παράσταση. Ενεργά, έντονα, δηλαδή δεν ήταν, να πούμε, ένα διακριτικό, ένα θυμόσαστε τις σχέσεις όταν ξεκινάνε οι σχέσεις και πρωτοκοιμάστε μαζί τις πρώτες φορές, που το υποσυνείδητο σου κάνει, θα κάνει σαν τρακτέρ, γύρω από την άλλη και κάτι σας κοιτάει και η άλλη, αχ το μωράκι μου πρέπει να είναι κουρασμένο, αχ τι ωραία που ροχαλίζει. Αυτά όλα περνάνε συν το χρόνο, βέβαια, από ένα σημείο και μετά είναι τι θα γίνει, ρε καραγκιόζι. Σβήστε το τρακτέρ, πήγαινε με τα πόδια. Δηλαδή πήγαινε κάπου αλλού και έλα άλλη μέρα. Πάρε ένα μάξι, έχουν τελειώσει τα τρακτέρ. Πάει το Πασόκ, να πούμε, το παραδοσιακό. Μα τι αηδίες είναι αυτές? Τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και tweet, τέτοια πραγματάκια που κάνουν ενταχτυρδί στην αιματοδοξία μας. Έχει μεσάσει ο Ιούνις, το ξέρατε? Άντε ακόμα 2,5 τέτοια που θα υδρώνει το ποπουδάκι μας. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, δηλαδή Είμαστε εμείς που είμαστε χειμωνάκηδες, μας αρέσει να πούμε να χουχουλιάζουμε, μας αρέσουν τα pullover. Θέλω, άμα θέλει, άμα είναι να γδύει, να έχει ένα challenge. Τώρα έρχεται η άλλη και σου λέει, αχ, μωρό μου, μια τσάνκ, έφυγε να πούμε το σκηνάκι από τον μπικίνι. Ξεκινάνε και σε κυνηγάνε και όλες αυτές. Είναι κάριες, μην το παίρνετε να πούμε στα αστεία. Ποιος είστε, κύριε, που μου λύνετε το μαγιό σου? Λέει, σιγά μου, το μαγιό σου λύσαμε να πούμε. Δεν σου λύσαμε το γόριο δεσμό. Δεν λύσαμε να πούμε το συντόκου για πολύ δυνατούς αλήτες. Γιατί για αλήτες μην περιμένεις. Για αλήτες έχουμε κάνει κανένα δυο αλήτες στη ζωή. Έχω βουτήξει κάτι καραμέλες να πούμε πιτσιρικάς από ένα ψιλικατζίδικο. Θυμόσαστε που μας δίνανε καραμέλες για ρέστα? Τι ωραία, είμαστε η τελευταία γενιά που βίωσε την ανταλλακτική οικονομία. Αυτοί μας δίνανε καραμέλες και εμείς από κάτω βουτούσαμε τις σοκολάτες. Δηλαδή ήταν ωραία, ήταν διαφορετικά τότε, ρε καμότο. Έλα μωρή φωνή, μη βραχνιάζεις. Αν και έμαθα ότι βραχνιασμένος είμαι ακόμα καλύτερος. Ναι. Θυμίζω λοιπόν ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που κάνουν ενταχτυντή στη ματοδοξία μας και γινόμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Με το συμπάθειο βέβαια, έχετε παρατηρήσει ότι όταν λέμε τόση με το συμπάθειο, τοποθετούμε την ανοιχτή παλάμη του ενός χεριού πάνω στον αγκώνα του άλλου χεριού, στο εσωτερικό, και δείχνουμε ένα μέγεθος, παιδιά, τεραστίων διαστάσεων, ένα απάνθρωπο μέγεθος, το οποίο αν το διαθέτετε, εδώ είναι το συμπάθειο. Όλοι σας συμπαθάνε. Γιατί άμα δεν σας συμπαθήσουν, να πούμε, είστε τίποτα εχθροί και χρειαστεί να τους γαμθείτε, φαντάζεστε πώς θα τους συμπεριφερθείτε με αυτό το πράγμα. Να το συμπάθειο. Δηλαδή δεν είναι ότι σας αγαπάνε, να πούμε, από ανάγκη. Είναι αυτές οι σχέσεις της ανάγκης που δεν κρατάνε πάρα πολύ. Σαν τους καλοκαιρινούς έρωτες. Τώρα ξεκινάτε σιγά σιγά να έχετε στα πλάνα σας οι αδέσμευτοι, να ερωτευτείτε καλοκαιριάτικα, να υδρώσουν τα κορμιά σας, να πούμε, συχάματα μέσα στη ζέστη. Να πάτε τίποτα ερωτοτροποιημένοι, να πούμε, στην παραλία, να σας γεμίσει και ο ποπός από αυτό το γαρμπίλι από κάτω που έχει. Και να έρθει ο Σεπτέμβρης να χωρίσετε. Και μετά να είστε στεναχωρημένοι μέχρι στα Χριστούγεννα που πρέπει να ξαναχαρείτε, γιατί είναι πολύ χαρούμενοι να πάνε να ψωνίσετε. Μετά έρχεται η πρωτοχρονιά, παθαίνετε την κατάθλιψη των εορτών. Και παιδιά, κάντε λίγο κάτι, να πούμε, με την ψυχοσύνθεσή σας, μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Δηλαδή, να μείνετε στεναχωρημένοι από το καλοκαίρι και μετά. Να σας έρθουν τα Χριστούγεννα, παπ, τουλάχιστον μία φορά είναι καλό. Άμα πηγαίνετε τη διάθεσή σας σαν καρδιογράφημα, δεν το θέλουμε. Άμα θέλαμε σαν καρδιογράφημα, βάζαμε στην άκρη, να πούμε, από την τσουτσού μας ένα μαρκαδόρο, το και γράφαμε σε ένα α4. Το οποίο μετά έχει πολύ χαβαλέ, διότι κανείς δεν θα καταλαβαίνει τι λέει, εκτός κι αν το πάτε σε κάποιο φαρμακοποιό. Αυτοί καταλαβαίνουν. Είναι απίστευτο. Δοκιμάστε το, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, δέστε με σελοτέιπ. Όχι πολύ σφιχτά, θα σας βλαβιάσει. Ένα μαρκαδόρο από αυτό σας. Αρχίστε να χορηγάτε πάνω κάτω μπροστά στην α4 και πηγαίνετε το σε ένα φαρμακοποιό. Θα σας πει τα σώψυχά σας, θα βγάλει συμπέρασμα για εσάς, θα σας αγαπήσει, τέτοια πράγματα. Και μιας και έχουμε φτάσει στις 8 και 4, σήμερα δεν θα κάνουμε μάλλον το αν έχει γλυκάκια σήμερα, την ταυτότητα της ημέρας. Θα περάσουμε, λέω, καλλιτεχνικής επιτυχίας κατευθείαν στη δική σας την καθημερινότητα, για να δούμε πόσο συχάματα είστε και αυτή τη Δευτέρα. Να, ο φίλος μας ο Κώστας, που λέει, καλημέρα μου, σάτε απόγονε του Αριστοφάνη. Υπερβολές, Κώστα μου, αλλά τόσο. Να, με το συμπάθειο. Φοβερή παράσταση, λέει, το Σάββατο, και περιμένουμε με κέφι και εφηβικό ενθουσιασμό το Batman Returns. Περάσαμε φοβερά, λέει, και απέκτησες νέα φαν. Σοβαρά? Έχω καινούρια ανεμιστήρα. Έλα μωρή αρρώστια ανεμιστήρα. Σαν τη γιαγιά μου που έλεγε, φέρε την ποτιστήρα. Έψαχνα και εγώ στη γειτονιά, να πούμε, να βρω κάποια που να το έχει, να φτύνει πέρα δόθε χωρίς δόντια, τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Ο Κώστας, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός το Σάββατο και πάρα πολύ όμορφος, ήταν ακριβώς πίσω από ένα σημείο και μετά που δεν φαίνεται, και το παρατηρήσανε και όλες οι γυναίκες εκεί πέρα, ειδικά οι κοπέλες που ρωτούσαν αν μπορούσα να τις βοηθήσω λιγάκι, ποιο είναι το μπροστά, ποιο είναι το πίσω, δηλαδή ήταν καταπληκτικά. Θα δούμε τώρα για τη δεύτερη. Έχω εφαρμόσει το επιθετικό μάρκετινγκ, να μαζευτούμε να κάνουμε. Η δεύτερη παράσταση του Batman Begins, μετά την κτηνόδη επιτυχία, να σας πω ότι είχαν ακυρωθεί καμιά δεκαπενταριά θέσεις το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Και έλεγα, εντάξει, δεν θα αυτό. Έμαθα ποιοι είσαστε Λουτζουντουμπού χωρίς να μου το πείτε. Είναι αυτό που σου λένε, πες μου κάτι χωρίς να μου πεις κάτι. Το έμαθα εγώ. Και οπότε αποφασίσαμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου πάλι στις 8 η ώρα εκεί το βράδυ, να κάνουμε το δεύτερο και το τσολοθρευτικό, το καλοκαιριάτικο, το μην ξανασυναντηθούμε, παιδιά. Το συγχαινόμαστε. Αυτό που κάνεις μία φορά ορμαδικό όργιο, 2, 3, 5, 10, μετά συγχαίνεσαι ο ένας τον άλλον, να πούμε. Δεν φωνάζουν και τις κοπέλες και παθαίνεις το ίδιο πράγμα. Οπότε το έχουμε αφήσει για τις 26 με την προϋπόθεση ότι θα μαζευτείτε. Γι' αυτό θα ξεκινήσετε από τώρα να μου λέτε Αλέξανδρε, να έχεις μας το και κτλ. Να το πω εγώ στη Μουσάτη Γραμματέα, να επικοινωνήσουμε το θέατρο, να πάνε όλα καλά. Θα σας τα πω και σε λιγάκι. Να και ο Βασίλης που λέει άλλη μια καταπληκτική αντρική παρουσία. Όχι πολύ, αλλά δεν πειράζει. Του Σαββάτου που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, Δευτερούλα και ο φτωχός πλεμπαίος πλην τίμιος πλην με ύψιλον μη ρε Βασίλη, μας έβγαλε στα μάτια ρε Βασίλη. Μη σκύβεις αγορίνα μου, φαίνεται το σμιλεμένο σου ποπουδάκι, μας βγήκα τα μάτια. Άλλο ναι. Γιωσιμίτσου πάλι στους δρόμους για δουλειά. Στα καθημάς τώρα λέει, ένα λέει να σου πω, υποκλίνομαι λέει στο ταλέ, μην υποκλίνεσαι, μην εντάξει, θαύμασα το γυμνασμένο ποπουδάκι σου. Αλλά κοίταξε να δεις, όταν ένας υποκλίνεται και ο άλλος είναι όρθιος, δηλαδή το καταλαβαίνεις, εσύ θα μου κάνεις πρώτα σιγά μου και εγώ θα νομίζω ότι θες να μου πάρεις και μία την πίεση. Αλλά από εκεί δεν την παίρνεις την πίεση, να πούμε. Εκεί πέρα έχει 12 τη μεγάλη και 13 την πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι εκεί αυτές είναι οι διαφορές με τη ζέστη. Το Σάββατο λέει, απόλαυσα μία πάρα πολύ ωραία παράσταση. Α, και μετά ήρθε σε εμάς. Μπράβο, ρε Βασίλη. Τώρα καταλαβαίνω, λέει, τις ακροάτριες και κάποιους ακροατές για την έλξη. Το κάποιους. Μη. Τι. Ρε. Που έχουν, λέει, τα βίντεο που σου έστειλα, λέει, είναι όχι μόνο για αυτοθαυμασμό, αλλά για να δεις και την πλευρά του θεατή να απολαύσουμε. Ξέρεις, λέει, κάτι σε YouPorn. Εμένα το YouPorn, Βασίλη μου, είναι σχέση. Ευχαριστήθηκαμε πάρα πολύ τον Βασίλη και την σύντροφό του. Έτσι μας τη σύστησε. Τώρα κάθε φορά έρχεται με μία άλλη, αλλά δεν θέλει να πούμε από τις φήμες. Οι οποίοι δεν κοιμηθήκανε μέχρι το τέλος της παράστασης, είχαν μείνει ζωντανοί. Για τον Βασίλη είχαμε μία απορία ώρες-ώρες που έβηχε, έκανε κάτι τέτοια πραγματάκια, είναι και σε μια ηλικία τώρα, το καταλαβαίνετε, και μας άγχωσε λίγο παραπάνω. Αλλά το χάρηκα πολύ που ήρθατε, οπότε και πλέον είναι και συνάδελφος ο Βασίλης. Οπότε το να σε αναγνωρίζουν έτσι οι συνάδελφοί σου, ας πούμε, ξέρετε, είναι λίγο πιο τιμητικό απ' όλα, που από μέσα του, να πούμε, τον κερατά τον ηλίθιο, έρχονται σε αυτό και δεν έρχονται σε εμάς, κάτι τέτοια πραγματάκια που λέμε όλοι, να πούμε, και καταλαβαίνετε. Να, κι άλλη καταπληκτική αντρική παρουσία. Σήμερα τι έγινε, είμαστε λίγο αριδόκαμπος, ή μου φαίνεται. Ο Χρήστος που λέει, καλημερίζω την κορυφαία πρωινή εκπομπή της Δευτέρας με κέφι και ενθουσιασμό. Πού τα βρήκες, πού τα βρίσκεις. Έπειτα από την καταπληκτική σαββατιάτικη παράσταση όπου περάσαμε τέλεια. Ο Χρήστος τον είδα, ήταν μπροστά, γελούσε, παιδιά, όλη την ώρα γελούσε. Είχε κάτσει εκεί με το κινητό του, αφού μετά του είπα, πες μου ρε το URL, να μπω και εγώ να δω, να πούμε τι διάολο βλέπεις και γελάς. Καλημέρα και στους μυριάδων ακροατές, αναμένοντας την απόψινή εμφάνιση των Limp Bizkit. Σήμερα έρχονται οι Limp Bizkit. Είχανε κάνει ένα καταπληκτικό cover, το θυμάμαι, στο Mission Impossible, αυτό το η επικίνδυνη αποστολή. Βέβαια δεν είναι άμεση μετάφραση. Είναι αποστολή η οποία δεν μπορεί να τη φέρει κάποιο εις πέρας, όπως το να σκοτώσει ο Tom Cruise, να πούμε όλες τους κακούς του κόσμου, να βρούμε το σημείο J, να πείσουμε την άλλη να μας κάτσει, τέτοια πραγματάκια. Οπότε πάντοτε από πίσω ακούω, να πούμε, τους Limp Bizkit. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, τι να λέει τώρα κακομοίρης, το καταλαβαίνετε. Καλή εβδομάδα, Λουλουδένια Λατρεία. Αλέξανδρε Πέτρακα, επειδή από αύριο, λέει, θα λείψω για λίγο στην γείτονα Ιταλία για τις εξωτερικές ειδήσεις, αναλαμβάνει ο νέος μου συνεργάτης Ιωάννης να σε πείσει να συμμετάσχεις με μια καλλιτεχνική, λέει, συνέντευξη στην νέα μας προσπάθεια. Και έχει εδώ πέρα ένα παράξενο, αυτό πρέπει να είναι εξώφυλλο. Τι διάολο είναι αυτό. Για, αν είναι εξώφυλλο, να ξέρετε, δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι μετικό, είναι ο Ιωάννης με τον Κωνσταντίνο με ροζ μαγιό, το οποίο δεν είναι το χρώμα σας. Τι εννοείς θα πας στην Ιταλία, δηλαδή έτσι το έχουμε, να φεύγω, πάω στην Ιταλία. Και καλά που θα πας, το θα πας είναι πάρα πες μου θα γυρίσεις κιόλας. Δεν στεναχώρησέ μας τώρα. Δεν είναι ωραίο. Να και η Μαρίτα που λέει, καλημέρα, πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα, με τη σεξι φωνή και την επίσης πανέμορφη και γιωμάτη επίπεδο παράστασή σου. Επιτέλους ένας άνθρωπος που παρατήρησε το πώς ανεβοκατεβάζαμε το επίπεδο. Το έκανα, παιδιά, να ξέρετε, ειδικά για τον Βασίλη. Γιατί οι υπόλοιποι, να πούμε, είστε άμουσοι. Αλλά ήρθε ο άλλος, να πούμε, ο συνάδελφος, και λέω, κάτσε να ανεβάσω το επίπεδο. Το ανέβαζα και δε. Το κατέβαζα και δε. Άμα το πηγαίνεις πάνω και δε, το πηγαίνεις κάτω και δε, αισθάνθηκα να πούμε σαν... Δες και ήμουν στο σπίτι μου, είχα κάτι στο YouPorn. Μα τι μαλφίμθιμ είσαι, για μένα. Αλλά μετά επιτέλους κάποιος το εκτίμησε. Ακόμα λέει πονάνε οι κοιλιακοί μου από τα γέλια. Μαρίτα μου, τους είχες φέρει μαζί. Δεν το παρατηρήσαμε, είχες φορέσει αυτό το πανέμορφο, το zip kilot, είχε ντυθεί 1980. Η Μαρίτα με μια σοβρακοφανέλα, ένα παράξενο μαύρο βέβαια, με τη θλίψη μαζί. Και ήταν καταπληκτικό, οπότε δεν το παρατήρησα, αλλά αφού τώρα σου άρεσε εσένα, εμένα μου περισσεύει. Για του λόγου το αληθές είναι και το εφαρμοστό το μποξεράκι, το έχει χαλαρώσει λίγο. Να και η Νάντια, η οποία πλέον δεν είναι ξινή. Να σας πω παιδιά, ότι πριν πούμε για την Νάντια, ότι έχω αυτή τη στιγμή καταναλώσει τις δύο από τις 84 πραλίνες φουντουκιού με γεύση τσουρέκι που μου φέρατε. Ήταν καταπληκτικό. Κάθε Σάββατο συνήθως όταν κάνουμε παραστάσεις γυρνάω έτσι με δωράκια που σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η φορά που πήρα τα περισσότερα και ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια αυτή τη φορά το σκέφτομαι, αν με σταματήσει κάποιος στον δρόμο να πούμε, δεν είναι εύκολο να τον επίσω ότι δεν έχω κλέψει περίπτερο. Δηλαδή πραγματικά αν γίνεται να μου δίνετε και τις αποδείξεις, να δω να πούμε τι τσίπιδες που είσαστε, όχι τίποτα άλλο. Να και η Νάντια λοιπόν που λέει καλημέρα, μοναδική, καταπληκτική κούκλε Αλέξανδρε Πέτρακα. Νάντια, σταμάτα, μη, γιατί πρέπει να σου ανταποδώσω το κομπλιμέντο και δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, τι ωραία που περάσαμε το Σάββατο, λέει. Πόσο γέλιο μέχρι δακρύων ρίξαμε πάλι. Έλα, μωρή αρρώστια, Νάντια, που έκλαιγες. Έλα, ρε γαμώτο, ποιος σου πήρε το φαΐ. Και δεν μου το πες εκείνη την ώρα να μπω μέσα στη μέση να του πω μπράβο, κάθε φορά περνάμε όλο και καλύτερα. Πώς το κάνεις αυτό. Ένα διαβούλιο το ταλέντο που λέγαμε. Αυτή τη φορά ήταν όντως λίγο διαφορετικά και το ευχαριστήθηκα και αυτό. Αν τύχει και κάνουμε και την επόμενη, έχω ήδη στο μυαλό μου, γιατί ποτέ δεν έχω στο μυαλό μου. Αυτή τη φορά θα έχω κάτι στο μυαλό μου να είναι τελείως διαφορετικό και να δω τώρα αν θα μπορείτε να κλάψετε. Αλλιώς θα βάλω κάποιο δίπλα σας να τσαμολάει, να πούμε. Να κλάψετε ούτως ή άλλως με τον τρόπο που μόνο εσείς ξέρετε. Να και η αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Εγώ δεν πέρασα τέλεια το Σάββατο. Σήμερα νιστάζω. Όλα λάθος. Έλα. Ρε αρχοντούλα, γιατί το κάνει. Δεν βλέπεις την παρέα. Θα ξεράσω τώρα. Δεν βλέπεις την παρέα που πέρασαν όλοι καλά το Σάββατο. Άφενος, αφετέρου, απαγορεύεται αυτό. Τη Δευτέρα το πρωί έχουμε περάσει όλοι καλά το Σάββατο, όσο χαλιά και να έχουμε περάσει, για να το λέμε στους άλλους να ζηλεύουν. Γιατί νομίζω ότι αυτοί που ήρθανε περάσανε καλά. Απλά σου λέει, χαλάσαμε να πούμε πάρκινγκ, λεφτά, τέτοια, να τον κλάψουμε το μακαρίτι. Όχι. Να πάμε στο συμβολιογράφο να δούμε τι μας άφησε. Μην νομίζεις, παιδάκι, μα σου πω τώρα, θα πω εγώ τις αληθινές ιστορίες. Θα καταλάβεις, δεν ήταν τόσο ευχάριστο όσο ακούγεται. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα στον υπέρτατο καλλιτέχνη. Τι ξεγκαγκάνιασμα ήταν αυτό που μας έκανε στο Σάββατο. Αλλάξαμε νεφρό από τα γέλια και αλλάξαμε και πλευρά από το πιάσιμο. Πιάστηκα τα πλευρά σου. Α, γι' αυτό σε έβλεπα μακρουλή. Είχες κάτσει σαν σε ανακλυντρό. Α, γιατί όμως λέει χούφτωσες μόνο το Θωμά και όχι εμένα. Γιατί αυτό ονομάζεται αντρικός αλτρουισμός, Γιούλα μου. Δεν μπορώ, δηλαδή ήταν μπροστά. Με κοίταγε και παράξενα. Μου έκανε και κάτι χαμού, χαμού, χαμού. Δηλαδή με δυσκόλεψε λιγάκι. Εσύ ποτέ δεν με κάνεις χαμού, χαμού. Άσε που ήταν να πούμε αυτή η κίνηση στα σκοτάδια, φαινόταν τα μουσια του. Εσένα δεν φαινόταν τα μουσια του. Δηλαδή κάτι που έβλεπα σαν μουσια, μετά ήταν ίσω εσύ που έκανε σταυροπόδι. Και ήταν το Νάκιο Μανώλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Το γνωστό, μην πάτε στο άγνωστο. Ήμουν και εγώ στην παράσταση του Σαββάτου φυσικά και ήσουν Μανώλη, ήσουν μπροστά, σε θυμόμαστε. Θέλουμε να σε ξεχάσουμε, προσπαθώ να πείσω το υποσυνείδητό μου να σε σβήσει, αλλά φοβερή όπως πάντα λέει και κράτησε και περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως. Ήτανε περισσότερο, ήμουν τόσο καλός. Πήγε 4 ώρες. Θα γίνει την άλλη Παρασκευή που έλεγες. Αυτό Μανώλη μου, κοίταξε, θα εξαρτηθεί από το πόσοι θέλετε να παρευρεθείτε. Τώρα, άμα είναι να μαζευτούμε 10 άτομα, δεν θα την κάνω. Αλλά άμα είναι το θέατρο για μία ακόμα φορά γιωμάτο, τίγκα, να είναι ο κόσμος απ' έξω, απελπισμένες καρακαϊδόνες να παρακαλάνε για ειστήριο ακριβώς ό,τι γινόταν στους Μετάλλικα, δηλαδή και τα λοιπά, θα κάνουμε. Οπότε μέχρι την άλλη Παρασκευή, όσοι είναι και μπορείτε να έρθετε, ας πούμε, και τα λοιπά και το έχετε στο αυτό, να μου το πείτε εμένα, να το πω εγώ στη Μουσάτη Γραμματέα, να τα συγκρατήσει, να ενημερώσω το θέατρο, να πάμε όλοι μαζί το καλοκαίρι διακοπές που δεν το βλέπω και να πάτε τέλος πάντων να μην περάσετε καλά, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο. Παιδιά, πηγαίνουν αυτοί οι διακοπές. Δηλαδή, το φανταζόμουν τώρα το πρωί να ξυπνήσεις, να πούμε πρωί-πρωί, να έχεις την άδεια μπροστά σου. τι ωραίες στιγμές με την άδεια, με τα όνειρά σου κτλ. Να γιομίσεις το αυτοκίνητο, να του βάλεις βενζίνη. Όχι μέχρι απάνω-απάνω να πούμε, δηλαδή βάλεις απίσω του βενζινά σου, κατουρίσει λιγάκι. Είναι και αυτά τα ηλεκτρικά. Να πάρεις μια πολύ μακριά μπαλαντέζα να φτάσεις στο σπίτι, να πούμε γιατί δεν έχεις λεφτά στον δρόμο. Να βάλεις μέσα παιδιά, σκυλιά, γατιά, έχεις, δεν έχεις, δεν πειράζει. Θα βρείτε στον δρόμο, κυκλοφορούν πολλά. Ξέρω εγώ, να βρεις προορισμό κτλ. Να σηκωθείς πρωί-πρωί με την τζίμπλα στο μάτι αχάραγα για να προλάβεις να φτάσεις και μεσημεριάτικα να πρέπει να γυρίσεις πίσω γιατί τέλειωσε η άδειά σου ή τα λεφτά σου. Δηλαδή είναι μια ταλαιπωρία και μισή. Μη το δοκιμάσετε. Είναι ακριβώς όπως το σεξ με συμμετέχοντες. Και αυτό είναι ταλαιπωρία. Δηλαδή πάνω από ένας είναι σχέση και η σχέση είναι ταλαιπωρητικό πράγμα. Σας το λέω να το ξέρει γιατί συστήνεσαι συνεχώς. Μετά ρωτάς τα ονόματα των υπολείπων. Πρέπει να δεις, ας πούμε, και ποιος σε αποφεύγει, να τον περιμένεις τον boost ή με απόξω να δει τι έχασε. Είναι άσχημα αυτά. Σας το λέω έτσι, τώρα μέσες άκρες. Και η Μαρίτα λέει, και τι θες δηλαδή να φορέσω στην επόμενη, αφού κάνει ζέστη, λινά φοράνε. Τα λινά δεν είναι αυτά που ξαπλώνουν τις σταφίδες απάνω για να ξεστελειώσουν. Έχεις φορέσει ξεστελιωτήρι σταφίδων, Μαρίτα μου? Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ δηλαδή το σας είδα και ζήλευα γιατί φόραγα το τζιν. Και ομολογώ, είναι κάτι που είναι άσχημο, ας πούμε. Αλλά είχα υδρώσει σε μέρη που δεν θα έπρεπε να έχω υδρώσει. Και σας κοίταγα έτσι χαρούμενος, ας πούμε, και χαρούμενος κτλ. Και έλεγα τι καταπληκτικό είναι αυτό. Μετά κατάλαβα ότι απλά δεν με χτύπαγε το κοντίσιον. Άλλη δουλειά αυτό. Αλλά θα φορέσω και εγώ κάτι πολύ πιο άνετο στην επόμενη. Δεν ξέρω, ένα μαγιό, ένα crop top. Έμαθα, παιδιά, καινούρια χρώματα. Έμαθα καινούρια σχέδια φορεμάτων. Μάθαμε, εκεί ανεβοκατεβάζοντας το επίπεδο, μάθαμε πολλά πράγματα. Μάθαμε αντρικά μπουστάκια. Τα ξέρα να πούμε γενικότερα. Τα μάθα όλα και τώρα, σήμερα στην εκπομπή, ένα-ένα θα τα αναλύσουμε. Αλλά έλα ρε γαμότο, φτάσαμε στις 8:30. Έλα ρε νια-νια-νια και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό, πολύ περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο και τις εμπειρίες σας βέβαια από το Σάββατο για να μου πείτε και τι καταπληκτικός που ήμουνα και να γουστάρω μονάχος μου και άλλα τέτοια πραγματάκια. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και μια και είναι Δευτέρα και είναι μια καινούρια μέρα στη καινούρια εβδομάδα, ας παίξουμε καινούρια μουσική. Hey, tiu, tiu, tiu. Και επιστρέφουμε. Έφουμε. Δεν έχω άλλη αέρα, ρε. Τι να κάνω, να ανασά, να παθήσω. Να προσπαθήσω. Έφουμε. Δεν τίποτα, καμία ανασά.

0: γαμώτο, με πετύχατε πάνω στο γλυφοκούτι μερέντα με γεύση σουρέκι. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο σαν την πραλίνα. Φουντουκιού με γεύση μερέντα που είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι νια, νια, νια, νια. Και το χαλί, τι λέει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Σήμερα είναι Δευτέρα, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Άντε με το καλό να έρθουν και τα μέσα του Ιουλίου, τα μέσα του Αυγούστου. Να έρθει να πούμε αυτοί οι αρχές Σεπτέμβρη, να βλέπω στεναχωρημένους μαθητές. Και τους βλέπω χαρούμενους, αυτούς και τους καθηγητές. Είναι χαρούμενοι όλοι. Δεν κάνει, δεν είναι ωραίο. Αφού όλοι είμαστε μαθητές της ζωής. Τρία είναι τα πράγματα που μας αρέσουν όλα αυτά. Το διαβίου μάθηση, το γυράσκο αίδη δασκόμενος και από το δυο δάχτυλα και κάτι, τα οποία μας κάνουν τόσο χαρούμενους. Και είναι και πιστοποιημένα όλα αυτά, δεν είναι δηλαδή, τα βγάζω από το μυαλό μας. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, πριν πάω λέει για ύπνο πρέπει να σου πω πως ήταν απίστευτη παράσταση του Σαββάτου. Γιωμάτι νέοι πληροφορίες. Νέοι. Ένα μεγάλο μπράβο λέει, είσαι τεράστιος. Ευχαριστώ Τζόρτζ, έκανα λάθος βέβαια που έστειλα σε σένα την Dick Pic. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου, θα έπρεπε να ντρέπομαι αλλά δεν ντρέπει, δεν ήταν δικιά μου. Οπότε εντάξει, κρατάω το κομπλιμέντο για το τέλος. Ο Τζόρτζ ήταν καταπληκτικός. Δεν τον είχε πάρει και πολύ, δεν τον αφήνανε και άλλοι, ροχαλίζανε δίπλα να πούμε. Ήτανε... κάνανε φασαρία, κάνανε τέτοια. Να, και ο Ιωάννης που κάνει φασαρία. Λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, συνακροατές. Μην τις ξεχάσεις. Καλημέρα και στην παρέα, λέει που συμμετείχε. Στην παρέα, θα ξεράσουμε, Ιωάννη μου, θα ξεράσουμε. Δηλαδή, διαβάζω το μήνυμά σου και φεύγει το μάτι μου και κοιτάει την profile pic σου. Θα ξεράσω, Ιωάννη. Καταπληκτική παράσταση του Σαββάτου. Ναι, λέει, ήταν πραγματικά μια παράσταση με συνεχή συμμετοχή των θεατών και με έναν Αλέξανδρο που έδωσε πόνο χωρίς μικρόφωνο. Πες το στις αμυγδαλές μου. Όχι, όχι αυτό που εννοείς, Ιωάννη. Κρίμα, λέει, που δεν υπάρχει σε βιντεοκασέτα, λέει, να την έχουμε και να την βλέπουμε όταν χειμωνιάσει. Δεν γίνεται τώρα, φαντάζεσαι. Να έχεις ξαναμένες καλόγριες το 1, το 2, το 3. Batman Begins. Γράφεται BQ, τι. Ξαναμένει καλόγερη το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, το 6. Ρε Ιωάννη, τελειώσαν οι καλόγριες και... αγόρι να μου, τι συλλογή είναι αυτή. Λέξεις και γεύση λέει που μου έμειναν από την παράσταση ήταν το κρουαζέ φόρεμα. Αυτά ρε Ιωάννη τα παράξενα, το want. I do want, but I can't. I am able to, but the bitches don't come to me, so... that I may pistopize if I can or if I want to. Σχέση 1,5 χρόνου, χωρισμός, ξανασχέση και γάμο σε μια εβδομάδα, διαζύγιο μετά από 10 χρόνια και ξανά σχέση με τον πρώην πριν το γάμο. Αυτό ήταν ένα σουντόκου για παλαβά δυνατούς αλήτες. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Αλλά δεν πειράζει, αφού δεν τα καταλαβαίνω αυτή, χρειάζεται να τα καταλαβαίνω εγώ. Γιατί είναι λίγο προβληματικό, το βλέπετε. Λέγοντας για προβληματικά, να σας καλημερίσω βέβαια και πάλι όλους. Τυχαία μου ήρθατε στο μυαλό. Και πάμε στην πρώτη γύρα μαζικής επικοινωνίας. Πατάω το 3. Να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα δυστυχώς τις βραδινές μας εκπομπές, μην το ξεχάσω, το μυθολόγιο και το έχω μια απορία, δεν θα τις κάνουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται. Θέλω πάρα πολύ. Θα τις κάνουμε από την άλλη εβδομάδα και θα τις κάνουμε διπλές, τρίτη-διπλές, ακριβώς όπως είναι να πούμε τα ριχτάρια από ύφασμα που παίρνετε για να φτιάξετε τα φορέματά σας, άντρες, γυναίκες, δεν μας νοιάζει, με ό,τι αισθάνεται καλά ο καθένας. Λοιπόν, οπότε αύριο δεν θα έχει μυθολόγιο και την Πέμπτη δεν θα έχει, το έχω μία απορία. Θα τις κρατήσετε όμως για την άλλη εβδομάδα που θα έχει. Και μπράβο της που θα έχει. Μπράβο στην απορία. Μισό λεπτάκι, έχω ήδη πατήσει το 3 και το 13. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου. Καλημέρα.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό. Να σου πω, δηλαδή.
1: Γιατί τι έχει.
0: Είσαι νιανιανιά, τι να μου. Καλημέρα. Φέρετε η προσποίηση, παιδάκι.
1: Καλημέρα. Σταμάτα. Είπε ότι δεν θα κάνει τι βραδινές εκπομπές και με πίκρανε.
0: Έτσι, πώς το πες. Δηλαδή, μας έδωσες και την αιτία.
1: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Ναι, χρειάζεται στις πολλές είπες. Εσύ είπες. Δεν ξέρω, σε πετύχαμε πάνω.
1: Εγώ δεν είπες τίποτα.
0: Ναι, Και μήπως να διακόψουμε να συνεχίσετε και μιλάς μετά. Είναι...
1: Όχι, εντάξει, μπορώ να τα κάνω όλα, δεν έχω πρόβλημα. Σιγά,
0: πόσο
1: εγκαστρίμηθη.
0: Αυτό δηλαδή πραγματικά. Δεν... Τι παράξενο.
1: Μη ρε, πονάω. Μη πονάω.
0: Πού πονάς, παιδάκι.
1: Η κοιλιακή μου. Έχω κοιλιακούς, το ανακάλυψα προχθές.
0: Έλα ρε, θηρίο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο ξυγκάκι που πέρυσι εκατέρωθεν.
1: Όχι, όχι, από μέσα έχει, ναι. Η άνω κοιλιακή είναι που πονάνε. Οπότε να κάνει παράσταση συχνά για να του γυμνάζουμε.
0: Δεν ήμουν καλό. Η κάτω τίποτα, αμέτωχη.
1: Η κάτω δεν είναι πονάνε.
0: Άρα δεν ήμουν καλό. Τι, εντάξει τώρα, τι.
1: Τι από εκεί καταλαβαίνει, αν είσαι καλό, αν με πονάνε πάνω ή κάτω.
0: Ναι. Πάντοτε, αν πάνω-πάνω πονάνε, είναι αυτοί που τους μπρόχνουν οι άλλοι από πίσω να σηκωθούν να φύγουν και δεν φεύγουν. Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν είμαι πάρα πολύ καλός, δεν αντέχουν άλλο να πούμε. Τώρα, άμα πονάνε κάτω-κάτω, τι να σας κάνω, τον κατημά, τον προσφυγό.
1: Δεν πονάνε κάτω-κάτω, αυτό σου είπα. Οι πάνω-πάνω πονάνε.
0: Η προσαγωγή σου τίποτα.
1: Η προσαγωγή μου, όχι, είναι μια χαρά. Στην γυμνασμένη δεν είναι.
0: Καλό ήμουν, τίποτα. Αισθάνεσαι ένα αμμούδιασμα το κεφάλαιο, έχει τσιτώσει, έχει ανατριχιάσει, είναι οι σουλτανίνες σου θεργεμένες.
1: Μόνιμα.
0: Διάλεξε μωρή να πούμε. Ήμουνα καλός ή δεν ήμουνα, να ξέρω.
1: Ήσουνα, ο καλύτερος ήσουνα.
0: Ο καλύτερος συγκριτικά με ποιους τώρα, δηλαδή. Περίμενε για να ξέρω το μέτρο.
1: Περίμενε, μισό λεπτό να περίμενε. Να μετρήσω.
0: Να μετρήσεις τα φόρτερ. Όσο περισσότεροι
1: είναι. Να ανοίξω λίγο τα κοιτάπια μου.
0: Όσο περισσότεροι είναι, τόσο καλύτερα είναι και για μένα. Γιατί με το μεταξύ μου είναι δική. Αλλά
1: ακριβώς,
0: δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή, πες αλφα και πήγαινε στο πρόσωπο ζώο, πήγαινε στο πράγμα. Κατευθείαν. Ήτανε, να σου πω, μου έχουν μείνει κάτι απορίες εμένα. Ακριβώς όπως έλεγε
1: το
0: και
1: ο Άννης. Ξέχασα να τον κουγκλάρω, ρε γαμώτο. Ήθελα και εγώ να δω τι είναι και μετά το ξέχασα.
0: Εγώ εκείνη την ώρα εντωμεταξύ που κάνω την παράσταση μου ήρθε στο μυαλό το walk το τηγάνι. Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό.
1: Γιατί όχι, σαν ερωτικό βοήθημα είναι λίγο παράξενο. Ναι, δεν θα χρησιμεύσει πάρα πολύ. Εκτός να το βάλουμε σαν καλαπόδι.
0: Να παίξεις τένις με τεφάλ με το τηγάνι με τον σύντροφό σου.
1: Με την μπάλα.
0: Ακριβώς εδώ είναι το ζητούμενο της συζήτησης. Και δεν θα ήθελα. Είσαι καλά όμως.
1: Όχι,
0: πέρασες καλά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
1: Πέρασα πάρα πολύ καλά, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Και γελούσα συνέχεια. Μέρες, από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Δηλαδή, με ρωτούσαν
1: γιατί
0: μετά,
1: άραγε.
0: Τι παίρνει, ποιος είναι ο dealer και διάφορα τέτοια.
1: Ήσουν πολύ αστείος γι' αυτό, αλλά παράλληλα ναι, ανεβάσαμε το και επίπεδο, το επίπεδό μας και είχε και πάρα πολύ έτσι έξτρα γνώση.
0: Βέβαια, ήθελα να την εχώσω.
1: Τη γνώση.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ ήθελα να την εχώσω. Δηλαδή, άμα σου πω από ποια χρονιά ξεκινάει αυτό το πράγμα, θα βάλουμε τα κλάματα. Και αφού δεν γινόταν, λέω βάλε γνώση τώρα να γλιτώσεις, να πούμε τουλάχιστον το ονόρε. Να φύγεις και έτσι έφυγα
1: ναι, από έχει, το... Ναι, έχεις ένα δίκιο, ναι.
0: Μοιραστήκαμε, είχαμε το σκεπτόμενο του Ροντέν, είχαμε τέτοια, πολύ ωραία.
1: Ναι, είχε πολύ πράγμα, ήταν ωραία, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά να καταγγείλουμε λίγο ναι, το ναι, τέτοιο, το air condition, δεν ήταν efficient, δεν ξέρω, εμένα δεν με έπιασε, ήθελα και βεντάλια, ζεσθενόμανε.
0: Βεντάλια ήθελες.
1: Ήθελα βεντάλια, αφού έκανα αέρα με τη βεντάλια μου.
0: Μην αρχίσετε να κάνετε αέρα, γιατί αυτό είναι.

0: έρχεται κάθε φορά.
1: Όχι, δεν ήρθε. Ήταν ένα Έλληνα κύριο. Όχι, καλέ, δεν μιλούσε. Ήσυχο ήταν. Πέντε αστεράκια πήρε γι' αυτό.
0: Τι πήρε, του δίνει κονιάκ. Να πάρτε να πίνετε στον δρόμο να με ξεχάσετε ότι πήρατε αυτή την κούρσα. Τι είναι αυτό.
1: Στο τέλος σου έρχεται να αξιολογήσεις, ρε παιδί μου, τον ταξιτζή. Οπότε του βάζει. Έχει δηλαδή, από ένα έως πέντε αστεράκια.
0: Σαν άντρας τέσσερα, σαν εραστής οχτώ.
1: Όχι, δεν έχει τέτοια. Είναι ένα για όλα, ρε παιδί μου. Κάνεις τη σούμα στο μυαλό σου και του βάζεις το τελικό σκορ. Οπότε εγώ του βάλα πέντε. Βεβαίως.
0: Τα αστεράκια.
1: Άμα τώρα... το κάνεις από εφαρμογή, βέβαια. Παίρνεις αστεράκια.
0: Δηλαδή,
1: αν μου μιλάνε, χάνω ένα αστεράκι.
0: Αν μιλάει ο ταξιτζής, χάνει το αστεράκι του.
1: Από μένα το χάνει. Δεν θέλω να μου μιλάει πολύ.
0: Και πώς θα σε μεταλαμπαδεύσει τη μυστικιστική
1: γνώση. Μόνο ένας που μου μίλησε, ναι. Μόνο ένας που μου μίλησε πήρε πέντε αστεράκια γιατί είχε πολύ ωραία μουσική και ήταν μεταλλάς και τα έλεγε ωραία. Ήταν και σε συγκρότημα. Αυτός πήρε πέντε. Ο άλλος είχε μητροπάνωρη, Αλέξανδρε.
0: Ποιον από τους δύο?
1: Δεν είχε ωραία μουσική.
0: Ρίχνω λίγο την ποιότητα τώρα γιατί την παρανεβάσαμε το ροντέ.
1: Ναι, δεν γίνεται. Να έχουμε μια ισορροπία. Ο άλλος που είχε μητροπάνω και δεν μου μίλησε, το κέρδισε το αστεράκι επειδή δεν μου μίλησε. Αν μου μιλούσε, θα το είχαν.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, στους κολαπτώμενους εραστές σου. Δεν θα πάρει κολλήσει αστεράκια πάνω να πούμε.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό να βάζω αστεράκια.
0: Αυτά τα φωσφοριζέ που βάζαμε παλιά στα ταβάνια, τα θυμάσαι, του κολλάει.
1: Ναι, τέτοιο. Και να του φωσφορίζει μετά.
0: Ή το άλλο, μα ήταν πιο παλιά, γιατί είμαστε μια γενιά, να πάνε του κολλά τα αστεράκια από τα εξώφυλλα του Λονδίνου. Δηλαδή να βγει να πούμε τα ρήφα με ένα φυσί στη μάπα. Αλλά δεν φαινότανε. Ναι,
1: είχαν και τα δρακουλίνια κάτι αστεράκια.
0: Είχαν τα δρακουλίνια γυμνός, θες με αστεράκια σοβαρά.
1: Α, όχι, δεν είχαν αστεράκια.
0: Και πήγαινα ο Ηλίθιος και έπαιρνα να πούμε τη χαλκομανία με την τζίχλα να κολλήσω το σκουντούφλι του τατουάζ. Τώρα μου τα λες.
1: Είχε κάτι, όχι, δεν ήταν αστεράκια, ήταν φωσφοριζέ αυτοκόλλητα με φαντάσματα δράκουλες και τέτοια.
0: Και οι ξόστιθες που ήταν?
1: Στο Λονδίνο.
0: Όχι, ρε γάμο, είδες, τα καλύτερα παιδιά μας φεύγουν οι άλλοι με τα στήθια τους και μένουν μας τα τρακουλίνια. Δηλαδή κάτι να βάλεις στο στόμα σου. Ναι.
1: Τι να βάλω στο στόμα μου?
0: Όχι, για τα δρακουλίνια λέω, για την πείνα.
1: Δρακουλίνια, ναι. Συγχαρητήρια, γιατί έβγαλες τόσες ώρες παράσταση χωρίς μικρόφωνο. Όχι, μπράβο.
0: Ήμουν καταπληκτικός, δεν ήμουν.
1: Και δεν έχεις κλείσει και πολύ. Η φωνή σου καλή είναι. Εντάξει, έχει ένα γρέζι, αλλά είναι οκ. Okay.
0: Την επόμενη φορά, αν την κάνουμε, θα σας τραγουδήσω κιόλας για να δείτε ότι.
1: Αχ,
0: ότι
1: ναι!
0: Είναι τέτοιο ταλέντο.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε, εσύ τυφλής, όχι κουφή. Γιατί χαίρεσαι, δηλαδή.
1: Έχω μουσικό αυτή, Αλέξανδρε. Θα εκτιμήσω τη φωνή σου.
0: Έλα ρε, εσύ έχεις αυτιά. Πραγματικά.
1: Δεν φαίνονται, ναι.
0: Και τι άλλο έκανε Σαββατοκύριακο εκτός από το να υπερθεματίζεις την καταπληκτική παράσταση των Batman?
1: Αφού ήταν καταπληκτική, δεν μπόρεσε κάτι να επισκιάσει το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Για παράδειγμα, χθες πήγα για περπάτημα. Είχε δροσιά και πήγα τη μεγάλη βόλτα. Έφτασα μέχρι τα μισά της Καλυθέας.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε και δύο παιδικά πάρτι εκεί. Γιατί για να μην κάνεις
0: τα
1: κακά μου.
0: Θάμουνους, να πούμε, και τέτοια, εντάξει, δεν είναι ωραία.
1: Όχι, δεν τα κάνω έξω. Είμαι ευυπόλυτη.
0: Και συγγνώμη, αλλά
1: έχει ένα σημείο.
0: Πολύ ωραία εκδρομή off-road και σου ήρθε, τι θα κάνεις?
1: Εντάξει, δεν ήταν πολύ ωραία εκδρομή. 45-50 λεπτά περπατούσα.
0: Άρα
1: δεν ήταν
0: και
1: τόσο
0: πάλι,
1: πια επίγον.
0: Το έχεις αθέσφατο εσύ. Αφήνεις κενά στον νόμο. Μπορεί και να χρειαστεί να τα κάνεις έξω.
1: Ναι, αλλά δεν μου έτυχε χθες. Αλλά εντάξει, σακουλίτσα έχω πάντα μαζί μου για πάνε ενδεχόμενο.
0: Έχεις μια σακούλα?
1: Έχω μια σακούλα για να βάλω στο κεφάλι να μην.
0: Αυτό άμα τρομάζουν τα παιδάκια στο παιδικό πάρτι που έλεγε, δηλαδή μην τους το χαλάσεις.
1: Είναι ένα σημείο σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του παρκακίου, που είναι το σημείο που το περνάω γρήγορα. Δηλαδή εκεί πέρα ανεβάζω ταχύτητα. Γιατί έχει παιδικές χαρές, παιδάκια και τέτοια και δεν πολύ γουστάρω. Οπότε χθες εκεί είχε ένα παιδικό πάρτι, το περνάω γρήγορα και λέω εντάξει, σώθηκα και παρακάτω στις Κούνιες. Ναι, είχαν κάνει παιδικό πάρτι.
0: Εμάς δεν μας αφήναμε μόνο γιατί γυρνάγαμε λιγότερα από ό,τι πηγαίναμε. Δηλαδή
1: τώρα τα
0: έβγαλα από το φυγό κέντρο στο γύρω-γύρω όλοι. Οι δύο-τρεις ήταν κρεμασμένοι στις Κούνιες.
1: Τώρα είναι ξενέρωτες οι Κούνιες. Είναι με κανόνες ασφαλείας, με κάτω κάτι περίεργα. Δεν έχει. Αυτές βέβαια οι Κούνιες είναι old school, έχουν βότσαλο. Δεν ξέρω πώς έχουν ξεφύγει από το καινούριο πλαίσιο.
0: Το πιο ωραίο είναι εκείνη η τσουλήθρα, η παλιά, η μεταλλική που ανέβαινες απάνω και κατέβαινες και ήταν σαν τρίφτης.
1: Ναι. Ναι,
0: παιδάκι, κατέβαινε τριμμένο έμενταλ. Ήταν καταπληκτικό.
1: Ειδικά μα ήταν και πρωί και είχε ήλιο που έκαιγε, ήταν καταπληκτικό.
0: Ναι, που έκανε και από άλλο έμενε. Σου πετάγανε λίγο, πώς το λένε, λαδάκι από πίσω, ερχόσουνε στα καλά.

0: Ωραία και λεμονάκι. Να φύγει ωραία γεύση. Και αυτό έκανε πριν στην πόρτα δηλαδή.
1: Ναι, και μετά αφού τελείω πέρασα αυτό τον σκόπελο του παιδικού πάρτι, λέω εντάξει, τώρα θα χαλαρώσω. Φτάνω στην καφετέρια, δεύτερο παιδικό πάρτι. Μετά εντάξει, βγήκα λίγο στου πιο adults και.
0: Τι είναι το καφετέρια?
1: Ναι, γιατί είναι. Επειδή μου σκέψω ότι έχει. Από τη μία μεριά είναι η καφετέρια, από την άλλη μεριά.
0: Φρέντο εσπρέσο, μπέμπελακ.
1: Τι
0: ζητάνε.
1: Μπέμπελακ. Και στη μέση έχει την παιδική χαρά. Οπότε είναι από τη μία η παιδική χαρά, από την άλλη η παιδική χαρά. Οπότε το μοιράστανε, ρε παιδί μου, και κάναν τα δύο πάρτι εκεί.
0: Τι ωραία, ενθουσιάστηκα τώρα, ρε. Άμα του ξαναδεί.
1: Ναι, υπέροχα ήταν.
0: Ναι, πραγματικά και εμένα. Τι ωραία.
1: Έχει και concerned γονεί απ' έξω, οι οποίοι ήταν ανήσυχοι για να μην πάθουν τίποτα τα παιδιά του από το τρέξιμο που μπορεί να στραμπουλούσαν κανέναν. Νιχάκι, ξέρω εγώ, και τέτοια με ύφος.
0: Μικρύνανε τις μερίδες στα κηλικία, λέει.
1: Τι?
0: Το είδες αυτό?
1: Όχι.
0: Πήγανε στα κηλικία, τα οποία τα κηλικία ξέρεις, ευθύνονται ότι τα παιδιά είναι παχύσαρκα. Όχι ότι κάθονται μέσα στο σπίτι, δεν τα αφήνουν να βγουν πουθενά να πούμε και
1: όχι, έχουν... το κηλικείο των ντόνατς που έχει μέσα είναι με τα λάδια αυτό.
0: Και του είχαν δώσει και κάτι πλαστικά που είχαν μέσα στα φύλλα, φράουλες, αυτά που τα πετάγανε παλιά. Τώρα να δίνουν στα πιτσίρια μπάπα και τα φάνε. Και τώρα μικρύνανε τις μερίδες γιατί λέει αυτά συνεχίζανε να τρώνε. Τρώγανε τα πόξα, τα πλαστικά, τα στις συσκευασίες. Τρώγανε και ξαναπαχαίνανε. Και αντί να τα αφήσουν να τρέξουν, ας πούμε, και τα λοιπά, σου λέει όχι, απλά θα σταματήσει να τρως. Και τους μικρύνανε.
1: Θα μπει ζεστικό.
0: Ναι, και τους έχουν κάνει μικρά ροδακινάκια. Κάτι τέτοια για να φάει το κακόμενο.
1: Δεν τρώνε τις παντόφλες. Εμείς τρώγαμε παντόφλες.
0: Κατά σάντουιτς τα πολύ μεγάλα. Όταν σπίτι και είχα χτυπήσει. Είχαν αυτή την παράξενη έτσι, εκπαιδευτική διάδραση γονείς μας. Όσο πιο πολύ είχες χτυπήσει, τόσο περισσότερο ξύλο έδρωγες. Έτσι ώστε να σου κολλήσεις τον εγκέφαλο και όσο λιγότερο χτυπήσεις, τόσο πιο καλά θα είναι. Και λειτουργήσε κιόλας.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως.
0: Δηλαδή, καταπληκτικό.
1: Δεν ξέρω, εμένα μου τραβάγανε μαλλιά. Η μαμά, ο μπαμπάς έριχνε χαστούκια. Θυμάμαι ένα χαστούκι που είχα φάει, μου είχαν φύγει τα γυαλιά. Όχι σε μένα. Ήταν πολύ καρτούν χαστούκι αυτό, γιατί το φάγα και φύγανε και τα γυαλιά μαζί. Ήταν υπέροχο.
0: Και μετά γι' αυτό όρμηξε η μαμά
1: σου. Θυμάμαι τη χρονιά που φέρανε παγωτό στο. Θυμάμαι τη χρονιά που φέρανε παγωτό στο κηλικείο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ο Θανάσης ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μας.
0: Τώρα νομίζω μπορώ να το πω μετά από χρόνια που είχε τον ειδικό φραπέ.
1: Τον ειδικό, δηλαδή τι ειδικότητα είχε?
0: Για τους καλούς πελάτες.
1: Μηχανολόγος.
0: Είχε έναν φραπέ. Ωραίο.
1: Άιρις.
0: Ωραίο. Ήταν λίγο Άιρις, αλλά τότε δεν είχαμε να πούμε τα κινητά να αλλάζουμε λεφτά με τον άλλον. Και έτσι έλεγε, δεν βάζω και λίγο έτσι
1: επίλευση
0: και έχουμε περάσει καπιτικά.
1: Αφού εσύ δεν πίνεις ρε, όταν ήσουν μικρός έκανες καταχρήσεις.
0: Δεν το ξέρα, μου δίνανε οι άλλοι. Δηλαδή, δεν... και για αυτό τον καταπληκτικό κάμπι και πήρανε και οι καθηγητές τέτοιο ρε. Μιλάμε, να σου πω κάτι, πρέπει να έχω χάσει συνολικά 100 πρώτες ώρες. Τις οποίες ήμουν μέσα. Δηλαδή δεν είναι ότι πήρα απουσία, απλά τις έχανα.
1: Έλα ρε, εμείς στη Φλόρη ήμασταν. Με ένα παγωτό είχαμε ενθουσιαστεί. Που λέγαμε ναι. Πάμε να γλύψουμε.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν είναι. Αυτό ήταν προπόνηση. Εμάς ήταν μεράκι. Ήταν άλλο πράγμα. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες όλο το Σαββατοκύριακο μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και να σου πω ότι σου πάνε πάρα πολύ τα μαύρα ολσταράκια, τα οποία τα κακόμοιρα κοίταζαν τα κορδόνια και προσπαθούσαν να πιάσουν όλο το πόδι σου από κάτω. Είχαν τσίτα ήτανε.
1: Σταμάτα μωρέ, τι να κάνω, γιατί τι είχανε, αφού τα είχα δέσει καλά.
0: Και
1: τι θες να τα κάνω, τα αφήσω ανοιχτά.
0: Δεν είχες βάλει
1: καλτσούλες. Φορούσα καλτσούλες, ήταν κοντές καλτσούλες, δεν βγαίναν από έξω, γιατί κάνει ζέστη.
0: Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα ολσταράκια χωρίς
1: καλτσούλες. Κόκκινες καλτσούλες φορούσα. Μα γι' αυτό δεν φοράω ολσταράκια χωρίς καλτσούλες. Καταρχάς, εμένα τα ποδαράκια μου είναι ευαίσθητα και θα έβγαζα φουσκίτσες. Οπότε πάντα φορά καλτσούλες με αθλητικό και τέτοια. Φουσκίτσες. Που κάνει όταν είναι το ποδαράκι ευαίσθητο και τρίβεται με το.
0: Φουσκίτσα είναι το άλλο.
1: Φουσκίτσες είναι μικρές. Φουσκαλίτσες.
0: Αυτό είναι του καφέ. Έχεις μπερδέψει τι βγάζουν τα πόδια σου.
1: Τέλος πάντων, πάντα φοράω καλτσούλες. Και σταμάτα να λες, άντε τώρα μου πες για το παντελόνι. Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά ήταν, ήταν καταπληκτικό. Ειδικά από κάτω η ταμπελίτσα χιτήρου.
1: Εγώ τα καλοκαίρια ντύνομαι χίπισσα.
0: Ήταν καταπληκτικό. Thank you very much.
1: Κάσε, την επόμενη θα βάλω φόρεμα. Ναι, ναι. Κλείστο μου.
0: Επιτέλους, και εγώ αυτό θέλω. Την επόμενη να βάλω φόρεμα. Μα ή Μαρτών επιτέλους με τα τζι να πούμε και τις τέτοιες αηδίες. Δεν ξέρετε πόσο προσπαθώ, πόσο ταλαιπωρία είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν καταλαβαίνετε, δεν εκτιμάτε τον κάματο του καλλιτέχνη. Και έτσι λοιπόν γίνεται. Τέλος πάντων. Να και ο Ιωάννης που λέει: ναι, συμφωνώ με τη Μαρίτα, λέει. Το κλιματιστικό μετά από μία ώρα λίγη θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει. Εντάξει, Ιωάννη μου, ήταν και οι κοπέλες γύρω σου που τριβώσατο. Ήταν που και εσύ ξύπνησες, ας πούμε, και δεν είχες καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, μήπως όμως λέει φταίει το γεγονός ότι γελούσαμε συνέχεια. Στον δρόμο για το γυρισμό έπεσα σε αλκοτέστ. Σοβαρά. Κάτσε, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε εδώ από κοντά. Σε βάλανε να φυσήξεις το. Την τζιριτσάντζουλα εκεί πέρα. Αχ, τι το έχω μια φορά να πάει μια φίλη της εκπομπής εδώ και να του πει: αχ, καλέ, χλουπ, και να το ρουφήξει. Δεν ξέρω, εκεί σε γράφουνε, σε αφήνουνε. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
2: Κάτσε, κάτι με τις σαπουνάδες, περίμενε.
0: Σύχα μας, το κλείνω.
2: Περίμενε. Μισό λεπτό, έλα.
0: Να κάνεις τα πιάτα και όχι μπάνιο. Προσπαθώ να το πιάσω.
2: Τα πιάτα κάνω. Τα πιάτα.
0: Ουφ.
2: Είχα αφήσει μια κατσαρόλα από χθες να μουλιάσει.
0: Ναι, να σου μοιάσει.
2: Και σήμερα. Τι σάλτσες.
0: Μπράβο. Και τώρα την πλένεις σήμερα. Μπράβο. Μετά από μια μέρα καμάτα.
2: Τώρα έχω χύσει το νερό.
0: Δόξα το Θεό για το υδρογόνο διοξυγόνο, γιατί σκέτη η έκφραση μου ήρθε να ξεράζω και τις σαπουνάδες. Δηλαδή πραγματικά.
2: Όχι.
0: Αλλά
2: αγαπούμε την περίπτωση. Περίπτωση να πω κάτι το οποίο θα σε έφερνε σε αυτή τη δύσκολη θέση να ξεράσεις, αλλά και σε δύσκολη θέση το Σταύρο.
0: Οξυγόνο, Ιωάννη μου, εμένα θα κυνηγούσες, δηλαδή κοντζάμ κατσαρόλα εκεί. Να βάλεις και τα περσινά. Έπεσε σε αλκοτέστ. Έλα ρε εσύ, και τι σε σταματήσανε σένα.
2: Πρόσεξε τώρα, εγώ είμαι στα διόδια.
0: Τώρα πόσο ζαβή είναι όλη η κατάσταση. Είναι δυνατόν να σταματήσουν εσένα και να σε ρωτήσουν, κύριε μου, έχετε πιει? Αφού εσύ φαίνεται.
2: Δεν σε ρωτάνε. Δεν σε ρωτάνε.
0: Τι δεν σε ρωτάνε?
2: Έχουν κάνει για τόσο χρονικό διάστημα τόσες πολλές φορές αλκοτέστ, που πλέον και ο οδηγός καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα αλκοτέστ και σου λένε ένα.
0: Γιατί σου μιλάνε κιόλας? Θέλει να γνωριστούν κάτι.
2: Ναι, λέει, εντάξει, τυπικά κανονικά. Δεν ξέρω τι πρέπει να χαιρετάνε.
0: Μιλάνε τα παλιότερα, δεν ξέρανε. Τα αλκοτέστ λέμε.
2: Εγώ λοιπόν ήμουνα σίγουρος ότι δεν έχω πιει. Παίρνω μία ανάσα γιατί ξέρω ότι αυτό είναι αλκοτέστ. Και πάω να φυσήξω.
0: Και σου λένε όχι.
2: Αλλά αυτά τώρα σε κλάσματα. Και μου φέρνει το μηχάνημα στα μούτρα.
0: Σοβαρά. Και στο κάνει τάκ, να δει αν δουλεύει.
2: Και κάνω εγώ. Στο φου μου κάνει τα χνότα σας, κύριε. Και αλλάζω από φου και ανοίγω το στόμα σε χα. Αλλά είχα μείνει από αέρα και αρχίσα και βγαίνανε σάλια. Τον έκανα όλο σάλια το χέρι.
0: Κοίταξε,
2: και του λέω μισό λεπτό, του λέω: έχω μείνει από αέρα, να το ξανακάνουμε.
0: Ναι. Ζωμή, γέμισε. Σου είπε τα χνότα σας, κύριε.
2: Ναι, δεν κάνεις. Κάνεις. Πώς κάπως ζεσταίνεις τα χέρια σου το χειμώνα.
0: Έτσι, δεν φυσάς.
2: Δεν φυσάς, δεν είχε αυτό το τσουνί μπροστά το λευκό.
0: Τι έχει?
2: Ήτανε μια συσκευή επίπεδη. Σαν, τι να σου πω, σαν.
0: Το ξέρεις ότι έτσι συγκροϊδέψανε, ναι.
2: Αφού φόραγε, έγραφε ελάσε.
0: Εγώ έχω φορέσει να πούμε σε πάρτι από κρεάτικο, μια χαρά, έχω ντυθεί πριγκίψα της νύχτας.
2: Και ήτανε και πολύ όμορφος τροχονόμος, μου κάνει εντύπωση.
0: Για συνέχισε, από τα χνότα και μετά ήταν όμορφος. Να σου πω κάτι. Φυσούσες και δεν ομόρφαινε με τίποτα.
2: Άμα κάποιος είναι όμορφος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, δεν πρέπει να το λέμε.
0: Όχι,
2: δεν είχε όμορφες παρουσίες.
0: Γιατί θα σε πηγαίνει από πίσω να ρουφήξεις τώρα. Δηλαδή του χάλες το μηχάνημα.
2: Α, ξέρεις τι μπορεί να, έχει, να συνέβαινε.
0: Τι συνέβαινε?
2: Να έλεγε κύριε έχετε πιει? Δεν έχω πιει. Και αν του έλεγα είστε πολύ όμορφος, να μου έλεγε θέλετε να πάμε για ένα ποτάκι? Και εγώ θα του έλεγα όχι.
0: Γιατί μπορείς να πας να πιεις ένα από αυτά τα άνευ που είναι τζάμπα το κατούριμα. Δηλαδή γίνεται δουλίτσα.
2: Τώρα που λέμε για ποτάκι.
0: Ναι,
2: ναι, πες μου. Ναι, εσύ κάνεις κουμάντο. Όχι εσύ.
0: Όχι, πες τώρα, τώρα εσύ πρώτος.
2: Εντάξει. Τώρα ξέχασα. Α, ναι, πες μου κάτι.
0: Ό,τι θες.
2: Πόση ποσότητα είχε αυτό το κουτί που είχες με το ισοτονικό ποτό?
0: Ποιο το Monster? Δεν τα λέμε στον αέρα γιατί δεν.
2: Α, μπορούμε να λέμε ελεύθερα ότι είναι το Monster.
0: Όχι,
2: με Vikings. Με Vikings. Ναι. Τι είναι οι Vikings που πεταγόταν ο Γιώργος και έλεγε? Είχε τίποτα καράβια πάνω.
0: Λέγανε, ναι. Τι πόση ποσότητα, πόσο είναι αυτό, δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Παιδάκι που ήμασταν 4 ώρες κάτω και συνέχεια το έβαζε στο στόμα σου και ρούφαγες.
0: Μου είχε μείνει μια φορά από το θαλαμοφύλακα που είχα να πούμε, ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο στην Κύπρο, που προσπαθούσα, δεν είχα καμία σκοπιά, αλλά αυτός με ξυπνούσε και για να προκυμπαίνω, να τον αφήσω να μην με ξυπνάει. Είχα... Τέλος πάντων, δεν το έπινα όλο. Άλλο, ναι. Έκανα λίγο για τον μπλα μπλα.
2: Ναι, ξέπλαινες, ναι, εντάξει.
0: Λίγο καρκέιρο, λίγο για το χανότο. Ναι.
2: Λίγο για το χα. Έτσι μου λες, ναι.
0: Έλα ρε εσύ και σου κάνανε τέτοιο. Σε γράψανε.
2: Μου κάνανε τέτοιο, ναι. Όχι, αφού δεν είχα πιει.
0: Γιατί δεν είχες πιει εσύ?
2: Είσαι με τα καλά σου και τι θα κάνω εγώ μετά? Δεν μπορώ, άσε να τρέχουμε σε δικαστήρια και τέτοια. Εγώ δεν θα μάξω.
0: Δεν υπάρχει αστυνομία αισθητική. Δεν υπάρχει, δεν έχεις τέτοιο κίνδυνο. Δηλαδή, άστο αυτό. Εντάξει, θα σε γράψω εκεί πέρα, σου πάρω το αυτοκίνητο. Αρχικά να σου πω, εσύ δεν κινδυνεύεις ούτε να σου πάρω το αυτοκίνητο. Δηλαδή, ποιος το θέλει το άτος? Δεν το βλέπεις. Ποιος θα το πάρει, το κάνουμε τι? Θα έχει τίποτα ψίχουλα μέσα και τέτοια, θα έχει και το χανότο σου. Δηλαδή, ούτε
2: να το πάρεις στο πάρκι. Όχι, όχι. Δέχομαι να όλα αυτά που λες, ότι θα πηγαίνω με τον τάδε, με τον τάδε, με τον τάδε κλπ. Και με το. Το άτος είναι πένα. Είναι ξεβαμένο γιατί δεν έχω λεφτά να το ανανεώσω, ναι, το χρώμα.
0: Δεν εντάξει, είναι αλλά δικό σου, γιατί είναι δεν πάντα... λεφτά να πάρεις και βούτυξες ένα το γείτονα. Εντάξει, έχει διάφορα. Μόλις τερνίστηκα, πες μου έναν αριθμό.
2: 13.
0: Τι 13, τετραψήφιο πρέπει να είναι, μη σου πω να πούμε.
2: Τριψήφιος πρέπει να είναι, ωραία, 3-13, 313.
0: 3 και 1, 4 και 3, 7, α, β, γ, δέλτα, ε, ζ, η, τα. Η, ποια από όλες, η κίτσα. Αυτό αφήνει θολές υποσχέσεις σεξουαλικότητας και μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Η Λιάνα.
0: Γιώτα ρε καράγκια.
2: Ήρα.
0: Γιώτα.
2: Α, ναι, είναι γιώτα, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Έχετε πιει ήρα, και το σημείωνες εσύ. Πι, ή, τα, ύψιλον. Ναι, έχω πιει. Αφήστε τον κύριο με το χνότο. Το βλέπεις.
2: Πήγα να κάνω το θηλυκό του Ηλία. Υπάρχει θηλυκό του Ηλία?
0: Βέβαια και υπάρχει, Ηλιάνα. Αλλά εσύ και την γράψεις με γιώτα.
2: Τι γιώτα, έλα εσύ.
0: Να σου πω, εσύ έφερες το μπρικάκι.
2: Εγώ έφερα
0: πάνω... Πώς το λένε,
2: το υπερατού.
0: Ας το υπερατού. Το υπερατού έχω μια καταπληκτική ιδέα, θα την πω τώρα. Το ποτηράκι.
2: Εγώ σου φέρα το υπερατού.
0: Με το άλλο από κάτω που έχει.
2: Η Νάντια το έφερε.
0: Η Νάντια το έφερε.
2: Νάντια.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Το υπερατού που έφερες εσύ. Ναι. Να ξέρεις, μου έδωσε μια καταπληκτική ιδέα και υπόσχομαι πριν κλείσει το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Θα έχετε ο καθένας σας τη δικιά του κάρτα υπερατού. Θα κάνω αυτό. Θα κάνω για όλους τους ακροατές. Ο καθένας θα έχει μια δική του κάρτα υπερατού και θα υπάρχει το τηγανιτός υπερφραπουτσίνος.
2: Ωραίο, ωραίο. Να το αναλάβεις λοιπόν, να το φτιάξεις και εγώ με τον Κωνσταντίνο που έχουμε τώρα το περιοδικό,
0: ναι,
2: θα το έχουμε ως δώρο στο τεύχος εκείνο που θα έχει εκδοθεί.
0: Ωραία, πολύ, πολύ χάρηκα με αυτό, πολύ χάρηκα. Μόλις σταμάτησα την υπόσχεσή μου και υπόσχομαι λοιπόν να κάνω κάτι άλλο, ή αν πρέπει να στο κλείσω πήγε 9.
2: Ναι, το βλέπω και εγώ στο ρολόι. Το βλέπω γιατί είμαι. Εγώ το ίδιο ρολόι στο στούντιο.
0: Μπράβο λοιπόν, που έμαθε
2: τίποτα. Κλείστο μου για να συνεχίσω τις σαπουνάδες εγώ.
0: Ναι, ρε, βάλτε και στο. Με αβά είναι.
2: Όχι, είναι.
0: Το φθινιάρικο πήρε.
2: Είναι τέτοιο. Είναι το φθινιάρικο, είναι αυτό το σούπερ μάρκετ που είναι απέναντι από εκείνο το στρατόπεδο.
0: Θα σου χαλάσουν τα χέρια να πούμε. Δεν θα είναι απαλά τα χεράκια.
2: Δεν χαλάνε τα χέρια μου. Έχουν συνηθίσει να τρίβουν τα χέρια μου.
0: Να λούζεσαι με αυτό το φτηνιάρικο. Θα γεμίσεις πιτηρίδα να πούμε. Βρέσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Εδώ είναι κάτι σαν το άτος. Επάνω στο κορμί μου προσέχω τι βάζω. Έχω νοξίμα.
0: Τι έχεις. Αυτό, ναι, και αναμπανάκι να κάνεις. Νοξίμα έχεις. Το μυρίσαμε. Αλλά και
2: αφρόλουτρο.
0: Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται.
2: Για τα μαλάκια μου έχω wash and go.
0: Εσύ τα έχεις όλα αυτά. Να σου πω, επειδή ναι, δεν πιάνουνε, δεν δοκιμάζεις και μία με το φτηνιάρικο το άβα, δηλαδή μπας και γίνει πουλίτσα, δηλαδή στο λέω. Στο κλείνω στη μάπα, ναι.
2: Μέσα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα σου πω αύριο, έλα, τα λέμε.
0: Μην μη ξεχάσεις να μου πεις αύριο, μη, και έχω αγωνία, έλα ρε γαμώτο, φτάσαμε στις 9. Δεν πειράζει, γιωματική έφη και ενθουσιασμό. Θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και tweet και τα λοιπά. Πάτησα τυχαία κάτι εδώ, μιας και δεν έχω καταπληκτικά ενώσει το 3 με το 13. Ό,τι παίξει και ερχόμαστε.

0: σήμερα είμαστε γλυκούλιδες. Σήμερα παίζουμε πολύ και καλή μουσική. Σήμερα από το πρωί έχω κατουρίσει δύο φορές. Θα μου πείτε γιατί σας το λέω. Γιατί τις άλλες πληροφορίες άχρηστες τι θα τις κάνετε, ας πούμε? Θα πάτε να βγαίνετε έξω και να λέτε πουν το χαλί, πουν το χαλί. 3, 2, 1, go! Go! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, ενθουσιασμό, κέφι και αντοχές. Τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγαριδού Φραπουτσίνο. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, ξαναλέω, γιατί η φωνή δεν βοηθάει πάρα πολύ από το Σάββατο. Είχα συνηθίσει να πούμε τις τεράστιες συναυλίες και αυτές. Είχαμε να πούμε και αυτά τα τεχνικά τα τέτοια. Αλλά τα καταφέρνω. Είμαι καταπληκτικός. Τα ξεπερνάω μονάχος μου. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Αυτά που ξέρετε, μας κάνετε ταχτυρντή στην ματαιοδοξία. Να και ο Σταύρος που σήμερα. Τι είναι αυτό? Καλημέρα μου, σάτι θεότητα των FM. Νέτο σκέτο. Πού είναι τα υπόλοιπα, Σταύρο? Πού είναι τα. Τι κάνεις, αγορίνα μου? Πού είσαι, μωρό μου? Δηλαδή, όλα αυτά που ανταλλάσσουμε καθημερινά, γιατί έχει συμβεί κάτι παράξενο κάποια στιγμή? Φεύγοντας το Σάββατο, περπατάγαμε μαζί με τον Σταύρο. Δηλαδή, αυτός ήταν μπροστά και εγώ από πίσω, να πούμε, τον ακολουθούσα φωνάζοντας μη μου συμπεριφέρεσαι σαν μπορνίδιο και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, μας κοιτούσε ο κόσμος και κάποια στιγμή σταματήσαμε να μιλάμε, διότι πέρασε μπροστά μας μία εκπάγλου καλονής. Σταματάμε εμείς, ξέρετε, με σύλληκες να πούμε και τα λοιπά. Λέμε τώρα εντάξει, θα βάλουμε τη γοητεία μας κάτω και τα λοιπά. Και αυτή άλλαξε πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων, εγώ δεν πληγώθηκε η ματαιοδοξία μου, γιατί συνέχισα να κυνηγάω το Σταύρο, ο οποίος μου είχε συμπεριφερθεί σαν πορνίδιο και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, είναι λίγο προβληματάκι αυτό, να ξέρετε. Όπως επίσης να ξέρετε ότι ο Μέρλιν, ο πράσινος γελίος εδώ της εκπομπής, ο τετράποδος, με το που πάτησε το πόδι του στο μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάλου του Athens Free Radio, επανήλθε αυτή η τάση που έχει προς τις όριμες κυρίες. Τι καταπληκτικό! Λοιπόν, και η Νάντια που λέει πιο μπρίκι μωρέ. Εντάξει βρε Νάντια μου, είπα μια λάθος λέξη, δηλαδή εκεί να πούμε. Δηλαδή άλλες και άλλες λάθος λέξεις. Εσύ όταν με λες με άλλα ονόματα να πούμε είναι ωραίο. Έχω μιλήσει εγώ. Σου έχω δείξει ποτέ ότι με νοιάζει? Τώρα για, δεν είπαμε να πούμε κούπα, είπαμε μπρίκι. Σιγά το πράγμα. Μου έχει τύχει και σε κοπλιμέντο. Δηλαδή να πάω να φλερτάρω και να θέλω να πω είσαι καταπληκτική σήμερα, να πούμε καθρεφτίζεται ολόκληρος ο ουρανός μέσα στα μπλε σου μάτια. Και τελικά να της πω χα, κεράθω ποτάκι μωρί. Δηλαδή για μία λάθος λέξη κάνουμε έτσι. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα τώρα, γιατί είσαι στριμμένη, γιατί είσαι γκρινιάρα, ενώ είσαι τόσο όμορφη το Σάββατο?
1: Εγώ είμαι γκρινιάρα.
0: Τι, κοιμόσουνα? Χίλια συγγνώμη, είσαι στη δουλειά?
1: Ναι.
0: Ακούγεσαι σαν να ξύπνησες μόλις.
1: Κοντά είσαι.
0: Α, κοιμόσουνα, χίλια συγγνώμη, ρε, δεν το ήξερα.
1: Όχι, όχι, δουλεύω. Εργάζομαι σκληρά.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ και το βλέπω. Μια μισή
0: ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Για το μπρίκι και το από κάτω, πώς τα λένε, κουβέρ, σουβέρ, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Πώς τα λένε?
1: Σουβέρ.
0: Αυτά, ξέρεις, μια φορά είχα πάει και έβλεπα τις ριζογκοφρέτες στο σούπερ μάρκετ. Δεν καταλάβει αν είναι βρόσιμο ή αν είναι απλά για σουβέρ, να το βάλεις από κάτω και να το πετάξεις μετά. Και να σου πω ότι ήσουν πανέμορφη το Σάββατο. Δηλαδή ήταν από τις καλές σου στιγμές.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Δεν περιμένω να σχολιάσεις.
0: Τίποτα, δεν έχω σχόλιο. Να πούμε. Δεν μπορεί να σχολιάσεις. Δηλαδή, στέκεσαι μπροστά στο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Δεν μπορεί να σχολιάσεις και τίποτα. Μπορείς να σχολιάσεις ότι έχει στιθάρες, αλλά δεν έχει χέρια να σε μουτζώνει. Ναι, εντάξει, οκ, μπορείς. Αλλά ήσουν καταπληκτική με αυτό το πράσινο. Τη σεξι κάμπια είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ήξερα στο μυαλό μου τι να φέρω. Πορνό ή National Geographic. Ήταν καταπληκτικό. Και κάτι είχε κάνει στα μαλλιά σου.
1: Τίποτα, τι είχα κάνει. Το παρατήρησα.
0: Κάτι είχε κάνει στα μαλλιά σου, το παρατήρησα εγώ.
1: Τα έβαψα. Ήταν φρεσκοβαμμένα.
0: Α, έτσι είναι φρεσκοβαμμένα. Εγώ νομίζω ότι είχαν χαλάσει και ότι θα τα άλλαζε. Θα αγόραζε καινούρια τώρα, αλλά.
1: Όχι. Δεν πέτυχε η βαφή.
0: Και η καταπληκτική στη σκηνή ήταν εκεί που, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Πάνου, βέβαια, και με την άδειά του, μου επέτρεψε σαν ερωτική μέγενη να πιάσω τα πλαϊνούλια. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Ξέχασα το γεγονός ότι είσαι ξινή, ότι είσαι στριμμένη. Αυτά τα ξέχασα όλα με μια.
1: Σιγά. Ναι, σιγά.
0: Είναι όντως, δεν το θυμάμαι ότι είσαι ξινή, στριμμένη και. Δηλαδή πραγματικά δεν το θυμάμαι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά. Είναι σαν να μηδένισα.
1: Σε πιστεύω. Έβαλε και το ωραίο τραγούδι τώρα. Γλύκανε και με γλύκανε.
0: Ναι, ρε, εσύ. Έλα, ρε, εσύ. Τι κάνεις. Τι κάνεις εσύ.
1: Καλά, εσύ.
0: Πώς πέρασες
1: εσύ. Σου άρεσε η απεικόνηση στο Σουβέρο.
0: Είναι καταπληκτικό για τα παιδιά που δεν ξέρετε. Έχει απάνω εμένα το Ραμό, το Μέρλιν, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Και είναι, έχω πλέον κούπα που έχει και το σκουλίκι και έχω και κούπα με τα πιτσιρίκα. Οπότε εντάξει, είμαστε καλυμμένοι.
1: Και σε όλο αυτό φυσικά με βοήθησε ο Ιωάννης. Γιατί ποιο άλλο θα μου τα μόρε έτσι ωραία όλα. Δεν
0: κάθεσαι και εσύ και σκέφτεσαι να κάνω μια μαλακθή. Ποιο θα με βοηθήσει, ποιο θα με βοηθήσει. Πετάγεται μήπω σαν τι, σαν την τροφοδότη τέλο πάντων τη έκφραση. Τι κάνει εσύ. Και ο Πάνος θέλω να σου πω ότι ήταν πανέμορφος το, δηλαδή το Σάββατο ήταν καταπληκτικό.
1: Ήτανε.
0: Αυτό το,
1: έχει
0: το
1: αυτή τη διχρωμία, ναι.
0: Μαύρος Πάνος, άσπρη μπλούζα, είναι απίστευτο.
1: Έτοιμος για το καλοκαίρι, είναι παιδί μου.
0: Ναι, να σου πω, ήθελα να σου πω βέβαια ότι αυτό το μαύρισμα δεν είναι αυτό που σου λέει ότι με βλέπω ήλιο στον δρόμο.
1: Όχι, ούτε στα γήπεδα που πάει.
0: Όχι, γιατί στα γήπεδα δεν πάνε, ας πούμε, με καροτέν 4 και ξέρω εγώ κόπερτον 14. Νομίζω, αν θυμάμαι από παλιά.
1: Γιατί με κατηγορούσε ότι και καλά δεν μου λες να βάλω αντιλιακό στο πρόσωπο και εκεί θα προσέχουμε.
0: Καλά, και εσύ σταμάτησες. Σταμάτησες να τον προσέχεις.
1: Δεν σταμάτησα, αλλά πώς... την αντιλιακή προσώπου την έχω στο μπάνιο εκεί μπροστά. Ναι. Ποιος θέλει να βάλει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει άντρας που γύρισε και σου είπε δεν μου λες να βάλω αντιλιακή προσώπου.
1: Όχι, αλλά εγώ φταίω. Εκεί ήταν, άμα ήθελε, δεν σου μπορούσε να βάλει.
0: Κοίταξε, να ακόμα αν τον δεις και θέλει. Αν τον δεις και θέλει, τότε κάτι πάει λάθος στη σχέση σας. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Μεγάλη ανησυχία να έχεις. Δηλαδή, όταν ξυπνήσει το πρωί και σου πει θέλω, ποια αντιλιακή να βάλω, μωρό μου.
1: Λες να βάζει τις κρέμες μου και πήρα μια καινούργια τώρα. Ελπίζω να μην τη βάλει.
0: Τι κάνει αυτή η καινούργια, γιατί πράγμα είναι.
1: Καλά είναι. Είναι αντι.
0: Τι κάνει αυτή η καινούργια, καλά είναι.
1: Αντιγυραντική.
0: Την έχει χρησιμοποιήσει καθόλου.
1: Αντιλιακή πήρα τώρα. Ναι.
0: Ναι, δεν κάνει δουλειά να ξέρει. Βάλε την άλλη που είναι αντιλιακή.
1: Δηλαδή το... Καλά, τώρα 2 μέρες την ξεκίνησα. Δεν θα προλάβει ακόμα να φανεί.
0: Πώς δεν θα φανεί, δεν θα φύγουν. Αντιγυραντική εσύ για ποιο πράγμα. Εσύ είσαι τσίτα, δεν έχει τέτοιες ανάγκες.
1: Ναι, καταρχήν αντιγυραντική για να μην
0: τσίτα,
1: κάνω.
0: Εννοούσα το δέρμα. Όχι ότι χοροπηδάσω τα δέντρα να πούμε πιανόμενοι από τα θύμη του Ταρζάν και.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανάγκη.
1: Η αντιγυραντική είναι να προλάβουμε, όχι για να εξαφανίσουμε τις υπάρχουσες τώρα αυτά.
0: Έλα, δεν υπάρχει καμία κρέμα που να είναι αντιμαγειρική, ξέρω εγώ, να στη δώσουν τέλος πάντων να σταματήσει να μαγειρεύει, μπας και φάει κανένα νορμάλ φαΐ. Κάτι τέτοιο, κάτι αντιξινή.
1: Εγώ δεν κάνω νορμάλ. Δεν υπάρχει τέτοια κρέμα.
0: Όχι, ρε,
1: γι' αυτό τρόπο.
0: Κρίμα.
1: Να ισορροπήσω.
0: Και τι άλλο κάνατε, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σας λοιπόν.
1: Το Σάββατο εγώ πήγα όπως σου είπα, έβαψα τα παλιά που μετά ήρθε στην παράσταση. Την Κυριακή εχθές.
0: Ναι.
1: Τίποτα, μαγείρεψα.
0: Όχι, ρε γαμώτο. Γιατί, αφού περάσατε καλά το Σάββατο, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Γιατί τι θα τρώγαμε χθες.
0: Τι μαγείρεψες.
1: Μαγείρεψα μοσχάρι κοκκινιστό.
0: Είδες τώρα να πούμε. Δηλαδή πήγες και πήρες ένα μοσχάρι κοκκινιστό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το χρώμα, δεν το βλέπεις. Τζάμπα σας, σε κοροϊδεύει και ο χασάπης. Τέλος παντού. Και το φάγανε με μακαρονάκι, με πατατούλες γαϊτές, με τι.
1: Με μακαρόνια το έκανα και με ρύζι, γιατί στο σπίτι αυτό ο καθένας τρώει από το δικό του.
0: Προσπαθούν οι κακομύριδες. Εγώ μακαρόνια, εγώ ρύζι, εγώ πράσο, δεν με νοιάζει. Να μην το έχει μαγειρέψει η μαμά. Δηλαδή.
1: Για μακαρόνια ο ένας, άλλα μακαρόνια εγώ. Καταλαβαίνεις.
0: Και το κοκκινιστό ποιο το φάγε.
1: Όχι, όλοι φάγαμε κοκκινιστό.
0: Α, νομίζω ότι φτιάχνει ο καθένας το φαΐ του για να αποφύγει αυτό που έχεις φτιάξει εσύ με διακριτικό τρόπο. Να ρωτήσω κάτι.
1: Λοιπόν, σου χρωστάω τραπέζι, δεν γίνεται να με κρίνεις.
0: Εννοείται, δεν σε κρίνω, παιδάκι. Τι τραπέζι, να ανέβεις απάνω, να χορεύεις το τσιφτετέλι σου, να είμαι από κάτω να σου πετάω χαρτοπετσέτες, να πούμε. Όχι, τέτοιο τραπέζι.
1: Δεν ανεβαίνω σε τραπέζι.
0: Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρεις πόσα τραπέζια αυτή τη στιγμή αισθάνονται λίγο καλύτερα με τη ζωή τους. Να ρωτήσω κάτι. Το σκεφτόμουν το Σάββατο. Ρε εσύ, δεν θα πάτε διακοπές φέτος.
1: Ήρθε και η ώρα μας, ε.
0: Όχι, ήρθε. Πέρσι πήγατε καλοκαιρινές διακοπές μέσα Απριλίου, αρχές Μαρτίου, δεν θυμάμαι. Φέτος τι έγινε.
1: Αρχές Ιούλη ήταν πέρυσι. Αρχές Ιούλη ήταν. 30 Ιουνίου ήταν πέρσι.
0: Ναι.
1: Φέτος παίρνουμε Αύγουστο άδεια.
0: Όχι, ρε εσύ, αυτό είναι χειμερινές σας.
1: Και όμως, να σου πω κάτι, βέβαια, ταλαιπωριόμαστε πάρα πολύ για να βρούμε κάπου να πάμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν ρωτάς, παιδάκι, θα σου πω εγώ που θα πάτε. Πού θες να πας.
1: Θα σου δώσω όμως κάτι. Κοίταξε να δεις, επειδή θα παίζουν πολλά σενάρια τώρα, είναι και παρέα που θέλει να
0: αναμειχθεί
1: και αυτό.
0: Θα πάτε με άλλους μαζί.
1: Μην πάτε,
0: δεν θα περάσετε καλά.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο.
0: Όχι, τι είναι συγγενείς, είναι άλλες γκόμενες του πάνω.
1: Είναι φίλοι μας. Μετά
0: δεν θα είναι φίλοι σας, να ξέρεις μετά τις διακοπές. Δεν θα είναι.
1: Είναι φίλος του πάνω. Ναι, εντάξει, και εγώ δεν το πολύ.
0: Όχι, αλήθεια στο λέω. Βάζω στοίχημα τώρα, ό,τι θέλεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Που να σου ξεραθεί ο τελεμεντές, δηλαδή τέτοιο πράγμα.
1: Κοίτα, το άλλο θα πολύ θα στεναχωρεθώ αν κάνεις τελικά παράσταση την άλλη Παρασκευή, γιατί έχουμε ένα τριήμερο το άλλο Σαββατοκύριακο και δεν θα μπορέσουμε.
0: Τι τριήμερο έχουμε?
1: Ξεκινάνε διακοπές μας με μίνι βακάνς.
0: Έλα και δεν θα έρθείτε. Έλα ρε.
1: Άμα το κάνεις, είμαι στεναχωρής. Πότε αλλά να ναι, το γιατί κάνω. Θα είμαστε.
0: Πότε, μετά είναι Ιούλιο. Εντάξει, είπαμε, μην το αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Έλα ρε,
1: να
0: και δεν θα έρθεις.
1: Να έχεις live streaming. Δεν μπορώ, γιατί είμαστε σε τουρνουά ποδοσφαίρου τα παιδιά.
0: Πού τα πάτε τα κακόμενα, γιατί πάτε μαζί τους? Αφήστε τα παιδιά να πάνε μόνα τους να παίξουν.
1: Αυτά μόνα τους θα πάνε, δεν ναι. Έχουν συνοδεία. Απλά και εμείς αφορμή βρίσκουμε να πάμε ένα τριημεράκι.
0: Να σου πω, με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Θα έχει από αυτό το σεξ.
1: Πιστεύω, δεν θα μένουμε με τα παιδιά έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, γιατί αλλιώς
1: θα κάνετε και άλλα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Ελπίζω.
0: Α, στην ελπίδα. Τέλος πάντων, μόνο άμα έχει αυτό το σεξ θα το επιτρέψω.
1: Θέλω να έχει θάλασσα σίγουρα.
0: Α, καλά, οπότε, κρασιά. Α, καλά.
1: Να μην κάνουμε ένα μπανάκι.
0: Με στεναχώρησες τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, με στεναχώρησες. Έλα ρε γαμώτο. Και είχε, σου είχα κρατήσει ήδη τις τρεις σου θέσεις. Δηλαδή, δύο εσύ, μία ο πάνος.
1: Εγώ ήταν πάρα πολύ άνετα. Είχα τον Πάνο και τον Ιωάννη δίπλα μου. Εξαιρετικά πέρασε. Και πίσω τη Βίκη και τον Γιώργο και
0: πάλι,
1: τη Ματίνα.
0: Πάλι καλά που δεν σας έβλεπα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Ώρες.
1: Μόνο στο τέλος μας άνοιξαν τους προβολείς εκεί. Μαζί όχλωνε.
0: Στεναχωρήθηκα τώρα.
1: Έλα, γιατί.
0: Έλα, τώρα σφίχτηκε η ψυχή μου.
1: Γιατί ξεκινάνε διακοπές με ένα ωραίο τριήμερο αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν θα έρθετε άμα κάνω εγώ την παράσταση και δεν θα έρθετε.
1: Αυτό.
0: Δεν με νοιάζει για σας. Με νοιάζει να έρθετε να κάνω εγώ την παράσταση. Δεν με νοιάζει για τον δηλαδή. Γιατί άμα δεν έρθετε, δεν θα την κάνω.
1: Με τις παρουσίες, το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, άντε τώρα.

0: Μάζεψες πολλές πραλίνες, γιατί δεν άκουσα την εισαγωγή.
1: Ναι, καλά, ήθελες να αλλάξει συζήτηση. Θα πιάσει αυτό το τρίξ εμένα. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Ξανά είναι ξινή του κερατά τώρα. Γιατί καλά δεν είσαι να κάμπια μωρή. Ε, ήθελα να
0: θέλεις
1: σου πω.
0: Θέλεις να σε πω στο τριήμερο μαζί μας.
1: Εννοείται. Θα έχει και από αυτό το σεξ.
0: Όχι, θα μπορούσες. Θα σου γνώρισε και οι μαμάδες, θες.
1: Όχι, άστο, το κάνω μόνος μου, όπως ξέρω. Δεν χρειάζεται. Όχι.
0: Θα πάμε για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Θα φάμε. Δεν θα έχω μαγειρέψει.
1: Θα μαγειρέψεις, όχι. Τα έτοιμα θα παραγγείλουμε, ναι.
0: Εννοείται, τώρα σιγά μαγειρέψε.
1: Ναι. Και μετά θα μου βάλεις και αντιλιακή.
0: Εννοείται, τι θα καείς. Παντού και στη μούρη και στο σώμα.
1: Α, ναι. Όχι στη μούρη δεν μου αρέσει, αλλά στο σώμα μου αρέσει. Ναι.
0: Και στο κεφαλάκι σου να μην έτσι.
1: Μη σταμάτα, δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Σταμά, αφού φοράω το μαγιό.
0: Οι άντρες. Στο κεφάλι λέω, εσείς οι άντρες καίγεστε εκεί, ειδικά εσύ.
1: Και έτσι, δεν μπορεί να φανταστείς πως καίγόμαστε. Από πόθο, φουρνέλο γίνεται. Δεν λέμε το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι? Όχι, μάλλον δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Και ήθελα να καταλήξω. Ένα τώρα αυτά κάνεις.
0: Στο κεφάλι επειδή δεν έχεις μαλλιά.
1: Αμπά, πες με και καράβλα να πούμε. Άσε μας, μπορεί 800 κιλά έχεις γίνει και βρήκες το δικό μου το ελάττωμα. Ήθελα να σου πω, αλλά δεν θα το πω.
0: Δεν είναι ελάττωμα, εγώ σε προσέχω γιατί και εκεί καίγεστε, αυτό είπα.
1: Μ' αγαπάς τώρα?
0: Ναι.
1: Αχ, βρεσί, χίλια συγγνώμη, σκέφτηκα μια άλλη και την έβρισα. Δεν σε πειράζει.
0: Εντάξει, αφού δεν είναι για μένα.
1: Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για, τις, και για τα κρουασάν και για το, πώς το λένε εδώ πέρα, την κούπα, τον μπρίκι και τα λοιπά. Ό,τι άλλο χρειαστώ από την μπρίκα μου θα σας λέω να φέρνετε. Ναι.
0: Να μου πεις τι σου λείπει να το συμπληρώσουμε, εντάξει.
1: Εύκολο. Φιλιά πολλά.
0: Τέλεια. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα και σε σένα. Σήμερα είσαστε όλοι μέσα στο κέφι. Δεν ξέρω τι σας έχει συμβεί, αλλά πω χαρά που κάνετε. Να και η Γιούλα που λέει την επόμενη φορά, λέει, θα περάσω εγώ να πάρω τον Ιωάννη, λέει, που μένουμε και κοντά. Εμένα, λέει, δεν με σταματάνε για αλκοτέστ. Βέβαια, εσύ ανοίγουν το παράθυρο και χλουπ. Εννοώ χλουπ, αντιλαμβάνονται ποια είσαι. Και σου λέει, επίσης λέει, να πω στη Μαρίτα ότι με τόσο σκύψιμο που έκανε μπροστά, πάλι καλά που πονάνε μόνο η κοιλιακή της. Ναι, γιατί από πίσω ήταν. Ποιος ήταν? Α, ναι, ο Βασίλης, ο οποίος δεν είναι επικίνδυνος όμως λόγω ηλικίας και βασικά επειδή συνοδευόταν, όχι τίποτα άλλο, μην. Λοιπόν, παιδιά, με έχει ξεπετάξει ο Σταύρος. Έχει πει μόνο μια καλημέρα μου σαν τη θεότητα και τίποτα άλλο. Έτσι δεν ξέρω, δεν με αγαπάει. Ενώ περνούσαμε τόσο ωραία. Εγώ του υποσχέθηκα αγάπη, έρωτα, πόθο, παιδιά. Να τον πάω τώρα σε ένα. Την επόμενη Παρασκευή σε ένα ξενοδοχείο που θα πάνε κι άλλα και θα καταλύσουν. Τέλος πάντων. Μισό λεπτό, θα πατήσω το 3 και το 13. Να και ο Λυκούργος, ο αγαπημένος μας συνεργός στο κυριολεκτικό, γιατί έχει το συνεργείο Καυκάς, 164 στην Άνω Κυψέλη, να πηγαίνετε. Ο οποίος ήρθε με το φανελάκι του, το παιδί και τα λοιπά. Δεν είδαν φορά ευρακή, όχι, γιατί ήταν σκοτεινά. Και λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο πατέρας μου σε ακούει τώρα μαζί μας. Έχεις χαιρετισμούς, λέει. Τον έκανες τέλεια το Σάββατο. Ακούει ο κ. Σπύρος. Μάστρο Σπύρο, καλημέρα, να τους χαίρεσαι όλους πραγματικά, δηλαδή απίστευτος άνθρωπος. Και επιτέλους να σου πω ότι θυμάσαι μια φορά που μου είχες αλλάξει τις φλάτζες το 1998. Τώρα κατάλαβα τι μου έλεγες. Να σου πω, εγώ πλήρωσα, έφυγα κύριος, μια χαρά. Αλλά άργησα λίγο, αλλά όλα καλά. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αλέξανδρε, μας. Αχ. Το Σάββατο περάσαμε υπέροχα, λέει. Αν κάνεις την επόμενη, λέει, την άλλη Παρασκευή, δυστυχώς θα λείπω κι εγώ. Θα πάω στο νησί. Α, ξεκινήσαμε. Λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Θα πάω στο νησί. Πάλι στο νησί. Αφού πια οι ΕΣΟ μπαίνουν κάθε 4 μήνες. Εσύ γιατί πας κάθε εβδομάδα? Δηλαδή αλλάζεις τα λαιμοφύλακες, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν ήταν ωραίο. Την άλλη Παρασκευή είναι πάντως η ημερομηνία. Τη βάζω με αστερίσκο. Να ξέρετε, θα χρειαστεί πρώτα να μαζευτούμε. Το ονομάζω να μαζευτείτε να κάνουμε. Είναι το επιθετικό μάρκετινγκ της εκπομπής. Αν μαζευτεί ένας ικανός αριθμός έτσι παρευρισκομένων, θα την κάνουμε την παράσταση μια χαρά, να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Αν δεν μαζευτεί, δεν θα την κάνουμε. Οπότε και αυτοί που ακυρώσαν

0: Το Σάββατο, να, καλά να πάθετε. Κάποια άλλη στιγμή ζωή σε εμάς. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει: ξέρω, λέει, ότι δεν σε ενδιαφέρει, αλλά εγώ θα έρθω στην επόμενη παράσταση. Αν δεν γίνει να έρθω, λέει, να σε βρω όπου κι αν είσαι. Κωνσταντίνε μου, δεν θα το ήθελα αυτό. Δεν θα το ήθελα. Δηλαδή, αν γίνεται να πας εσύ στο νησί, να έρθει η Ιωάννα με τις φίλες της. Γιατί αυτό το τιμολόγιο που μας έχει αφήσει δεν μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι για προφανώς για κάτι ομαδικό. Με εξαίρεση να είναι τόσο ακριβές οι τιμές της Ιωάννας που να είναι. Να ο Βασίλης που λέει: κοντεύω Βόλο. Ναι. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί το κοντεύω Βόλο είναι τα δύο γράμματα στην αρχή, ενώ βοντεύεις είναι λίγο πρόβλημα. Θα φτάσω ίσα ίσα, λέμε, το τέλος της εκπομπής. Να σημειώσεις, λέει, στην επόμενη παράσταση να βάλεις Ζουγανέλη, διώξε πια τον Μακρυμάλη. Βασίλη, κοίταξε να δεις, επειδή όλοι, όπως τότε, ήσασταν, να πούμε, οι χέτουλες, είχατε έρθει αυτό το Σάββατο. Κάναμε οικονομία στο ρεύμα, σώσαμε λίγο παραπάνω τον πλανήτη. Γιατί με ένα λαμπιόνι, να πούμε, είχαμε κάτσει 5-6 καραφλή γύρω-γύρω, να πούμε, και φωτίζαμε παντού. Αυτό θα το κάνουμε. Στο Βόλο, τι πας να κάνεις? Δηλαδή, τι κάνετε στη ζωή σας, εσύ, να πούμε? Ξέρω εγώ. Και ο Ιωάννης που λέει, μισό λεπτάκι. Αλέξανδρε, δεν σου είπα, λέει, χθες το απόγευμα πήγα μία βόλτα στη Ραφίνα με τους φίλους μου. Τα παιδιά που τρέχουν μπροστά και λένε: δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Okay. Ανακάλυψα, λέει, ότι στην πλατεία Καραμανλή υπάρχει παιδική χαρά, λέει, με άμμο και όχι εκείνο το πλαστικό αφρόδες υλικό που βάζω τα τελευταία 20 χρόνια. Έλα ρε! Μπορούν να σκοτωθούν επιτέλους τα παιδιά στη Ραφίνα, να πούμε, όπως κάναμε παλιά. Τι καταπληκτικό είναι. Σε άλλα νέα, χάνω, λέει, γραμμάριο μέρα με τη μέρα. Όντως ο Ιωάννης έχει αδυνατήσει, παιδιά, όσοι τον είχατε δει παλιά, δηλαδή από την κορυφή του Ολύμπου, ενώ ο Ιωάννης ήταν κάπου στο Χαλάνδρι. Τώρα να ανέβετε στην κορυφή του Ολύμπου, δεν φαίνεται ο Ιωάννης. Είναι που έχει χάσει μερικά κιλά, είναι και η συννεφιά, να πούμε, στη μέση κτλ. Δεν ήταν πράσινο, λέει, αυτό που φορούσε η Νάντια, αλλά μέντα. Είναι μεγάλη ανάγκη, έστω και για ένα λεπτό, να με καλέσεις. Τι εννοείς πάλι? Αυτή δουλειά κάνουμε. Δηλαδή, αντί να παίρνουμε τις γυναίκες τηλέφωνο να πούμε. Επειδή είναι μεγάλη ανάγκη, οι φίλοι, παιδιά, να ξέρετε, στην ανάγκη φαίνονται. Βέβαια, εγώ δεν είμαι φίλος με τον Ιωάννη, αλλά προφανώς είναι ευκαιρία να ακούσουμε την ανάγκη του Ιωάννη στον αέρα. Τώρα, τι διαφορετικό ήχο θα κάνει? Συνήθως κάνουν πλουφ αυτές οι ανάγκες. Οι χοντρές, οι άλλες.
1: Έλα, κάνουν... Αλεξανδρέ.
0: Έλα, Ιωάννη. Έλα. Εδώ είμαστε για την ανάγκη σου. Ξεκίνα να σφίγγεσαι.
1: Σε ευχαριστώ. Όχι, όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί, εντάξει, δεν είναι σωστό σε δύο ώρες εκπομπής να παίρνεις δύο.
0: Άμα πάρω χώρα εγώ σε δύο ώρες και δύο φορές σε παίρνω και τρεις σε παίρνω και απλά είσαι άσχημος.
1: Όχι, όχι. Όπως επίσης, έχω ακούσει από τον Τάκη Φωτίο ότι δεν είναι σωστό να βάζουμε σε μία εκπομπή δύο φορές από το ίδιο συγκρότημα μουσική. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τα λέει αυτό ο Τάκης. Που... Είναι old school.
1: Είναι. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω είναι να χαιρετήσω τον συνεργάτη μου τον Κωνσταντίνο, γιατί μου στείλε μήνυμα και μου λέει: δεν σε άκουσα που σε πήρε πριν τηλέφωνο ο Αλέξανδρος. Οπότε, να, τώρα με παίρνεις εσύ για να με ακούς. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Θα μιλήσουμε αργότερα για να κανονίσουμε το ραντεβού με τον Αλέξανδρο.
0: Ραδιοφωνικό χρόνο και τα λοιπά, για να κάνεις εσύ το μανιαμούνια του Κωνσταντίνου.
1: Αφού μου ζήτησε ο συνεργάτης μου ο καινούριος να με ακούσει.
0: Εδώ είπαμε να μην σπαταλάμε φως και είχαμε βάλει τους καράφλες κάτω από τους προβολείς. Τώρα καταναλώσαμε την ενέργεια για να κάνεις εσύ χλατσαχλούτσα στον Κωνσταντίνο.
1: Δεν έκανα χλατσαχλούτσα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο καινούριος συνεργάτης. Του έκανα τον ήχο που κάνει η σελίδα ενός περιοδικού όταν γυρίζει. Βάζουμε λίγο δαχτυλάκι στη γλώσσα.
0: Το βάλες. Στη γλώσσα το βάζεις μετά για τη γεύση, γιατί.
1: Όχι, δεν.
0: Αρχικά που το έχεις βάλει.
1: Δεν σαλιώνει με το. Στις σαπουνάδες.
0: Και κάθεσαι και γεύεσαι τις σαπουνάδες.
1: Είναι ακόμα παπαριασμένα τα χέρια μου.
0: Να σου πω, θες να πιεις ένα από τις σαπουνάδες να ρεύεσαι μπουρμπουλήθρες, να πούμε, να είσαι party animal? Δεν θα είναι πολύ ωραίο, θα είσαι πινιάτα.
1: Θα σου στείλω βίντεο που κάνω μπάνιο με φέρι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, φιλιά πολλά. Θα το διαγράψω.
1: Λοιπόν, γεια σου, Κωνσταντίνε μου, γεια σου. Καλή δουλειά, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Κάτι, έτσι, τα λέμε την Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, καρέκλα ήταν, για να κάτσω.
0: Μην κάτσεις, γι' αυτό χτυπάει. Τρέμει η καρέκλα. Κάτσε όρθιος. Φιλιά πολλά.
1: Όρθιος τώρα είμαι. Φιλιά Λεμούτσου.
0: Όχι, ρε γαμό, το πάνω. Ερεθισμένο τον πετύχαμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημη η εκπομπή σήμερα. Ειδικά αν την οπτικοποιείτε, αν έχετε αυτή την ανομαλία, να πούμε, είναι πάρα πολύ άσχημο. Να, ο Λικούργος που λέει: το Λάντα, τι το έκανες, λέει. Δεν είναι απλό, είναι το Νίβα. Δυστυχώς μου το σκότωσε ένα φορτηγό του Καραμολέγκου στην κατηφόρα εκεί στην Καυκάσου μπροστά στο σχολείο. Πέθανε ένα Πάσχα. αλλά έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία με το, κάτω από, το, από τον Ήβα και με τον Λικούργο και με τον Νικόλα. Μας έψαχνε ο Μαστροσπύρος να κάνουν καμιά άλλη δουλειά. Εμείς τώρα ντρεπόμασταν να βγούμε γιατί ήμασταν και γυμνοί. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλες ιστορίες, δεν κάνει. Και ο Σταύρος που λέει: καταπληκτική η παράσταση του Σαββάτου. Παιδιά, κάτι έχει συμβεί. Ο Σταύρος πρέπει να έχει γκόμενα. Δεν εξηγείται αλλιώς, μου συμπεριφέρεται να πούμε με ξεπετάει. Το βλέπετε κι εσείς. Καλημέρα μου, Σάτο Τζεφέμ, καταπληκτική παράσταση του Σαββάτου. Αυτό, αυτό ήταν, μέχρι εδώ ήταν. Δηλαδή, με το που χορτάσαν τα κορμιά μας έρωτα. Τα μυαλά μας πήγαμε χλατσαχλούτσα περαδόθε. Γι' αυτό ήμουνα. Για ένα Σάββατο, για μια βραδιά. Θα βάλω τα κλάματα γιατί σκέφτηκα τον Ιωάννη να κάνει μπάνιο με Άβα. Να και η αρχοντούλα επιτέλους να σπάσει λίγο η γεύση. Μπορούμε δηλαδή, λέει, να μας πάρει τηλέφωνο για να πούμε καλημέρα στους φίλους μας. Θα αρχίσω να τους ονοματίζω έναν έναν. Λοιπόν, αρχοντούλα μου, καταρχάς θα βάλουμε τους ζωντανούς. Αλλιώς θα περάσουμε στα υπερηγίας που λέει ο Σταύρος στην εκπομπή του. Κάνω το break. Και σκέψου όλους τους φίλους σου, αλλά να σε έχουν και αυτοί οι φίλους. Μην τους έχεις μόνο εσύ, μην και τρέξεις από πίσω. Και θα βρούμε και μια μουσική κατάλληλη, να είναι έτσι να μας ακούσει το Θείο Πνεύμα και να περάσουμε καλά. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματικέφη και ενθουσιασμό με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του δηλαδή. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και πατώντας πάνω στις οδηγίες, στις ραδιοφωνικές οδηγίες του τοτέμ των Ερτζιανών, του Τάκη Φωτίου, ας μην παίξουμε αυτή τη φορά, πώς το λένε, τι είπε, να μην παίξουμε από ίδιο συγκρότημα ίδιο τραγούδι. Ωραία, πάλι καλά. Άγιο είχαμε, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Pet Shop Boys. Οκ, ναι.

0: Μια Κυψέλη ζούσαν 9 μελισσούλες που ήταν καλές και πρακτικές νοικοκυρούλες, και μια και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι και 7 και 8 και 9 μελισσούλες αγκαλιά. Αχ, μελισσούλες. Πορνίδια να πούμε, από εδώ και από εκεί σε κάθε λουλουδάκι. Άσε με τώρα να πούμε με το κάθε κατεστραμμένο, το έντομο να πούμε από εδώ και από εκεί. Έλα τώρα ιδίες, πού το χαλί. Εδώ ήρθαν. Ήρθαμε, μπράβο μας που ήρθαμε εδώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 10, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Πρωινό Δευτέρας, είμαστε στην αρχή της εργασάιμης εβδομάδας, το σύχαμα. Βέβαια δεν είναι για όλους, έμαθα κάτι τριμεράκια, κάτι τέτοια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Αλλά τέλος πάντων χαρίζει η ομάδα. Τι να πει κανείς για το της Αλληνής. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην ζωή σας, προκειμένου να περάσουμε βέβαια και στα πιο ενδιαφέροντα. Μετά την εκπομπή, κάθε φορά μετά τις 10, λέμε τα ενδιαφέροντα. Απλά κλείνει το ραδιοφωνικό το κύκλωμα. Να ο Βασίλης που λέει δουλειά, Αλέξανδρε λέει εβδομάδα εκτός Αθηνών. Χάλια που περνά. Χάλια. Έτσι ναι. Έτσι δικαιολογείται η μακρόχρονη σχέση. Δηλαδή, άμα μία εβδομάδα είσαι, μία δεν είσαι. Σαν να είσαστε τα μισά χρόνια μαζί. Ουσιαστικά σαν χθες γνωριστήκατε. Αυτό είναι μια τσατσιά, αλλά μας αρέσουν αυτά τα πραγματάκια, οπότε είμαστε. Α, να. Σταύρο, θα πας συναυλάια. Έλα ρε εσύ. Ωραία, εγώ δεν θέλω, δεν θα έρθω, δεν σε πειράζει. Σ' αφήσω να πας μόνος σου. Α, δεν έχει δηλαδή εκπομπή ο Σταύρος το βράδυ σήμερα. Βέβαια, ξεκίνησα εγώ να μην κάνω να πούμε τα βραδινά και ξεκινήσαν όλα. Δηλαδή, φαίνεται παιδάκι με αυτή η ζηλοφθονία να πούμε. Να πεις ότι δεν προσπαθώ. Προσπαθώ, αλλά τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13 και... Ελπίζω εδώ η Αρχοντούλα να έχει μαζέψει εδώ πέρα τους φίλους που θέλει να χαιρετήσει. Να λέμε μόνο τους ζωντανούς, ναι. Γιατί από ένα σημείο ηλικιακά και μετά έχουμε το πρόβλημα. Αυτό χαιρετάμε φίλους, δεν μας απαντάνε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
1: Με την πολύ ερωτική φωνή σήμερα.
0: Σήμερα είναι καταπληκτική. Και όσο περνάει η ώρα, δεν.
1: Είναι.
0: Αλλά θα πάω να παραγγείλω γκοργκοτζόλα. Σαν κάτι άλλο.
1: Εντάξει, να πας. Ναι, αγγίζεις.
0: Ναι.
1: Θα γίνει το Σταύρο να ξέρει.
0: Κάθομαι το Σάββατο, μιλούσα, δεν ξέρω, 3,5 ώρες, 4, πεταγόταν όλες και λέγε ναι. Και γυρνάγαν όλες να πούνε, δηλαδή, μα είμαστε, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο.
1: Ρε παιδί μου, ζεις και εσύ το δράμα σου, το καταλαβαίνω.
0: Δεν το καταλαβαίνω, κανείς δεν με καταλάβει εμένα, ποιος θα με καταλάβει εμένα.
1: Μην γρινιάζεις μωρέ πρωί.
0: Εσύ γρινιάζεις, εσύ που θες να χαιρετήσεις τους πεθαμένους φίλους σου. Να λέγε.
1: Θες να αρχίσω. Θες να αρχίσω να χαιρετήσω.
0: Να ανάψω το καρβουνάκι, εγώ περίμενε να κάνω και τα κουδουνάκια.
1: Άναψε το, ναι, θα χρειαστεί.
0: Είμαστε τι. Ξεκίνα.
1: Ωραία, λοιπόν. Καλημερίζω λοιπόν εσένα με την απίστευτη ερωτική φωνή.
0: Σε ευχαριστώ, Εμεντάλ.
1: Τον Σταύρο.
0: Όχι, να φάεις κατθύμφι.
1: Γιατί, μωρέ το παλικάρι μας.
0: Θα μαγειρέψει η Νάντια.
1: Λοιπόν, την Νάντια, τον Πάνο.
0: Όχι.
1: Την Κατερίνα.
0: Όχι.
1: Το Σωτήρι.
0: Όχι. Δεν βλέπεις, αφού δεν θέλω.
1: Τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τη Ματίνα.
0: Ναι.
1: Τη Βίκη. Ποιον
0: λοιπόν,
1: άλλο ξεχνάω.
0: Μου έδωσες μια καταπληκτική δόλια ιδέα. Χοντούλα μου, δεν ξέρεις πόσο σε ευχαριστώ.
1: Για πες.
0: Ξέρεις, αυτό θα κάνω. Κάθε μέρα θα σας βγάζω έναν και θα καλησπέριζετε όλοι τους υπόλοιπους. Και θα πόσα φέρετε εμείς και είμαστε 800 ακροατές.
1: Έτσι. Μπορώ να σου πω κι άλλους άμα θέλεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχουμε κι άλλους ακροατές. Έλα τώρα, είπαμε.
1: Μεταξύ μας. Όχι, έχουμε.
0: Εσύ τι Πασόκ Σαββατοκύριακο είχες και.
1: Κοίτα, εγώ είχα ένα Σαββατοκύριακο με πολύ heavy metal.
0: Πολύ heavy metal.
1: Πολύ heavy metal.
0: Σε κάτι, σου πει καμιά βαριοπούλα στο κεφάλι, δηλαδή τι συνέβη.
1: Όχι, μωρέ, απλά ήμουνα σπίτι γιατί είχα ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Μου έσπασε λίγο τα μέρη.
0: Έλα, μωρέ.
1: Έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα.
0: Δεν μου έλεγε και... δεν έχω ιδέα. Άπιζα, λέγα, να, δεν παίζει. Σου λέγα εγώ.
1: Όχι, ρώτησα τον κατάλληλο.
0: Ναι, και τι σου είπε ο κατάλληλο.
1: Λοιπόν. Κάτι μπήκε, κάτι έκανε, κάτι έφτιαξε. Τώρα δεν ξέρω, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Και έπαιξε ο
1: υπολογιστής. Ναι, αλλά Παίζει ο υπολογιστής, απλά κάνει τα δικά του, ρε παιδί μου. Σε κάνει πετάει deep pics
0: ξαφνικά, έχεις μπει σε κάτι τίποτα Skype που περνάνε γυμνόσκητες και τέτοια.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Έβλεπες πορνό, αρχοντούλα.
1: Δεν μου αρέσουν οι γυμνόσκητες εμένα.
0: Κρίμα, δεν ξέρεις τι χάνεις. Δηλαδή, πραγματικά, να χαρώ το γούστο σας. Πραγματικά. Δεν πειράζει, πάντως όλοι βλέπουν.
1: Δεν είμαι αγοράκι, καταλαβαίνεις. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι, αλλά ναι, δεν είμαι αγοράκι, καταλαβαίνεις.
0: Γιατί τα κοριτσάκια δεν βλέπουν.
1: Έχουμε ένα θέμα. Βλέπουν. Ποιος είπε ότι δεν
0: ωραία, άμα δεις πορνό, δεν θα δεις.
1: Αλλά δεν μπαίνω για να δουν.
0: Μπαίνεις και ναι, λες, θέλω, ναι, θέλω μόνο αυτές που έχουν φοράν την μπλούζα τους. Μη μου δώσετε τις άλλες.
1: Όχι, απλά δεν μπαίνουμε εμείς για να δούμε γυμνόστιθες. Καταλαβαίνεις, άλλα πράγματα θέλουμε εμείς να δούμε.
0: Μπαίνετε για να συγκρίνετε.
1: Αν μπούμε.
0: Α, τι μαλλιά έχει αυτή, τι μαλλιά έχει αυτή και τέτοια.
1: Ναι, και να γελάμε μετά, καταλαβαίνεις.
0: Αν δεν γελάμε, εμείς βάζουμε τα κλάματα με αυτές. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το χάσμα μεταξύ των δύο φίλων.
1: Εμείς απ' την άλλη γελάμε, ρε παιδί μου, όταν εμφανίζεται μετά ο άλλος μπροστά μας. Ναι. Κατάλαβες, απλά βάζουμε τα γέλια, δεν είναι.
0: Και εμείς γελάμε όταν εμφανίζεστε εσείς μπροστά μας, ενώ έχουμε δει τις άλλες πριν. Δηλαδή γελάμε.
1: Δεν μπορείτε να γελάσετε εσείς. Ναι, δεν μπορείτε να γελάσετε.
0: Πώς μπορούμε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ο άνδρας, ο ευρισκόμενος εν ερεθισμό, έχει πάρα πολύ χαμηλή, ναι, γιατί γελώντας παίρνουν πρωτοβουλία.

0: Αυτό σου λέω, στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Τέλος πάντων.
0: Καταλαβες.
1: Τι κάνεις, ναι. Γιατί δεν έχεις Πασόκ.
0: Κοίτα, στη δουλειά είμαι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: τώρα κάνω ένα τσιγάρο. Μετά θα πάω λίγο στο γραφείο, θα ξανάρθω να κάνω τσιγάρο, τέτοια πράγματα.
1: Α, έχει Πασόκ. Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Έχει Πασόκ, ναι, εννοείται, ρε. Τι, έτσι.
1: Είπα και εγώ, λέω μου, η φίλη.
0: Τι μα πέρασε εδώ πέρα.
1: Σκληρά
0: εργαζόμενο.
1: Το είδα.
0: Είδα έχει φεύγουν... καμερουλέ.
1: Όχι, είδα τα... το έζησα, παιδάκι μου, το 81. Είδα να φεύγουν τα άλογα και να έρχονται τα τρακτέρ. Άμα δεν είχε έρθει το Πασόκ, δεν θα είχε έρθει ο αγαπημένο μου μεταλλικό φίλο.
0: Α, ναι.
1: Έχω τέτοια βιώματα.
0: Σωστό, σωστό. Είδα.
1: Ναι, γιατί
0: ιδέες, αυτά και... κάνει το Πασόκ. Έχει και τα καλά του.
1: Πήγαινα πίσω στα άλογα εκεί πέρα και δεν με αφήνανε. Ναι. Γιατί αυτά κάνανε κακά του και τέτοια. Και είχα πάει κανένα δύο φορές με μια καβαλίνα στο σβέρκο. Και μετά μου το είχαν απαγορεύσει αυτοί οι κακοί γονείς.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι καταπληκτικά τα άλογα. Τα αγαπάμε τα άλογα.
1: Εννοείται τα αγαπάμε τα άλογα και τις αλόγες. Κάτι.
0: Καλά.
1: Θυμήθηκα.
0: Ναι, όχι, άλλο λέμε. Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Άλλο λέμε κάτι.
0: Τα άλογα λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, υπασία και τέτοια, κανονικά.
1: Το υπασία πάλι δεν με βγάζει από τη θεματική που είμαι. Δηλαδή, προσπαθεί μεν. Αλλά...
0: ρε παιδί μου. Αλογάκι, χλιμίτρισμα.
1: Και ούτε και με το χλιμίτρισμα. Μα δεν είναι Γερμανίδα να φτάνει στο οργασμό, είναι αυτό το χλιμίτρισμα και τη λέει ούκρο μωρή.
0: Και χλιμετρίζει και εσύ.
1: Εγώ κάνω παράξω τα αγοράκια γενικότερα στην φάση τη ερωτοτροπία του. Παράγουμε κάτι ήχου που είναι, δηλαδή, άμα του παράγουμε στο δρόμο, θα γέλαγε ο κόσμο.
0: Ναι. Ναι, κάτι θυμάμαι. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σου είχε άντρα ο οποίο να παράγει ήχου, α πούμε. Κάνουμε κάτι εκεί που είναι ξαφνικά. Αχ. Κάνει κάτι τέτοιο. Μας ακούνε κάτι αρμαντήλο από την Αυστραλία και σου λέει: πω ρε φίλε, πού είσαι και εσύ.
0: Κάτι θυμάμαι. Ναι.
1: Σπάει η φωνή μας. Κάνουμε και το πολύ ωραίο είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε την μπάσα τη φωνή.
0: Ναι, γιατί είσαστε και πολλοί άντρες.
1: Ναι, αλλά την ώρα που αυτό γίνεται κάτι ανάμεσα σε Σταύρο και Λόξιγκα. ένα τέτοιο, ένα πνίξιμο.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεφτιλιζόμαστε μόνοι μας. Χίλιες φορές το μιούτ.
0: Ναι, δεν ακούγεται πολύ καλή η ερωτοτροπία σου, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι,
0: έτσι όπως την περιγράφει.
1: Τι είναι, καταπληκτική είναι να πούμε. Βάζω συνέστημα. Δεν μπορεί να πούμε. Τώρα θα σταθούμε στο ηχόχρωμα.
0: Άμα έχει συνέστημα, εντάξει.
1: Έλα, ρε, εσύ τώρα.
0: Το εξορροπεί λίγο, ρε παιδί.
1: Είναι ωραίο αυτό που έκανε τώρα. Πού να σου σαπίσει το PC και σένα να πούμε σήμερα, μην ξαναπέξει ποτέ. Να μην με το βυζί στην οθόνη. Δηλαδή, δεν θέλω εγώ το κακό σα, αλλά δεν
0: είναι. Το εξορρόπησε, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, έβαλε λίγο αίσθημα. Εντάξει,
1: μόνο αυτό. Και το printer να σου καεί. Να σου πω κάτι. Να σου μπουρδοπιάσει και το router. Τηλεκοντρόλ έχεις.
0: Ρε, μια καταστροφή θα φέρεις.
1: Να το κοπανάς στο μπούτι και να μην παίρνουν μπροστά οι μπαταρίες με τίποτα. Δηλαδή όλες τις κατάρρες.
0: Θα φέρω εσένα να τα φτιάξεις μετά, να σου πω εγώ.
1: Ναι, τα αρθή θα πάρεις. Αλλά τέλος πάντων, φλογισμένα κι αυτά. Ήθελα τον καλύτερό μου αυτό να δώσω σήμερα. Ξεκινήσουμε τη βδομάδα με ευχές.
0: Τον έδωσες, ναι. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ, Αρχοντούλα, που το πιστοποίησες.
0: Καλά, εντάξει, τον Μάρκο το Σταύρο, λοιπόν.
1: Είσαι η πρώτη γυναίκα που το πιστοποιεί, τον έδωσες, ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει καθόλου ενθουσιασμό, αλλά έχει μια πιστοποίηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντως τον έδωσες, ναι, εντάξει.
1: Δεύτερη φορά, δεν κρατιέμαι, Αρχοντούλα μου. Φιλιά πολλά.
0: Έλα, πάμε για τρίτη.
1: Τι λες, μωρέ, πήγα να πεθάνω. Τι είμαι καλά. Χίλιες φορές πήγαινε κοπάνα το τηλεκοντρόλ στο μπούτι σου συνέχεια, βέβαια, στην εκπομπή μας. Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, καταπληκτική. Και σήμερα, να το ιερό το τέμε εδώ των σχέσεων, του έρωτα, ο Πάνος. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, δουλίτσα σήμερα. Μετά από ένα ωραίο σουκού, αν και έχω να περιμένω το τριήμερο. Τα μάθαμε, Πάνο. Θα πας, λέει, εκεί σε κάτι ξενοδοχεία που καταλύουν οι μανάδες. Και πρέπει να είναι χάλια, ρε εσύ. Δηλαδή, σε φαντάζομαι τώρα εκεί πέρα να πρέπει να σε κυνηγάει άλλη από πίσω με το κοκκινιστό της. Μια εβδομάδα φαΐ δεν το τρώει κανένας, να πούμε. Το παίρνει και σε άλλες πόλεις. Μπας και δεν ξέρουν αυτοί να μαγειρεύουν τέτοια πράγματα. Να σου κυνηγάει μετά να σου βάλει κρεμούλα αντιλιακή στη μούρη. Πάνω, τι μαύρισμα καταπληκτικό είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά θέλω, γίνεται να μου γνωρίσεις και εμένα αυτά τα γήπεδα που πηγαίνεις και μαυρίζεις έτσι. Δηλαδή, τι γήπεδα είναι αυτά που πηγαίνεις και μαυρίζεις έτσι, Πάνω. Πραγματικά απίστευτα γήπεδα.

0: απλά το λέω. Και ο Ιωάννης, εγώ το λέω, αλλά τα λέει και αυτός και είναι άσχημο. Ο Αλέξανδρε λέει από αύριο θα σου δίνω μια λίστα ακροατών, λέει, σε ζεύγη, για να τους καλείς ταυτόχρονα. Για ποιο λόγο ρε, και δεν τη σταματάω την εκπομπή κατευθείαν. Δηλαδή, παιδιά, υπάρχουν. Ωραία, από αύριο να πούμε θα κάνω ηλεκτροσόκ στα. Τα δικά μου κιόλας. Καμιά φορά μ' αρέσει. Σε άλλα νέα, λέει, έβαλα πλυντήριο, λέει, και είχα μέσα λευκό πουκάμισο της δουλειάς. Λευκό πουκάμισο της δουλειάς. Γκαρσόνι, νεκροτομείο, χούλα χούπιστερ. Τι εννοείς? Μέσα στο τσεπάκι είχα ξεχάσει ένα post-it σε χρώμα μέντα. Και τώρα η τσέπη είναι σαν να έχει ξεράσει ο Σλίμερ από τους Ghostbusters. Και τι πιο ωραίο ρε να πούμε. Να σου πω κάτι, κάπου με κάποιο τρόπο πρέπει να ξεχωρίζεις, Ιωάννη μου. Πηγαίνεις με το λευκό πουκάμισο να πούμε και τα λοιπά. Τι που πάρε καραγκιόζ, την παρέλαση πηγαίνεις και εσύ να πούμε. Το λευκό πουκάμισο και τις αηδίες. Πηγαίνεις με το λευκό σου το πουκαμισάκι. Ωραίος. Πήγαινε να φορέσεις κάτι να σπάσει το μάτι των άλλων. Δηλαδή, αν βάλεις το λευκό πουκάμισο με το φλέμα από Splitter, αλλά ταυτόχρονα από κάτω βάλεις ένα κοντό φουστανάκι. Δηλαδή, για σκέψου λιγάκι, να βάλεις ένα zip kilot, κάτι που να μαρτυράει και την ηλικία σου. Ξέρω εγώ, ένα εφαρμοστό ποδηλατικό. Εκεί, δηλαδή, δεν θα βλέπει κανείς το ξερατό του flipper εκεί πέρα. Θα ξερνάνε όλοι πέρα εδώ, ο καθένας, να πούμε, όπου βρούνε, και θα είναι πραγματικά καλύτερο για σένα. Τώρα, στο λέω εγώ, μπας και θες, μπορεί και να μην θες. Να και αν θες, να και αν δεν θες. Δηλαδή, τότε τι μας ρωτάς, αφού δε θες. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε τώρα, βρισκόμαστε κι εμείς σε μια δυσκολία. Και μιας και είπες για Ghostbusters, ας βάλουμε αυτό να ακούγεται από κάτω. Λοιπόν, και η Μαρίτα που λέει, θα του γίνει μέντα και του Ιωάννη. Όπα, όπα, όπα. Τι εννοείς θα του γίνει μέντα και του Ιωάννη? Δηλαδή, ποιοι άλλοι βγάζουν αυτή τη γεύση? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Είναι κάτι. Εγώ το ξέρα παλιότερα που ήταν για το να πάρω κάτι για το λαιμό. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, η μυστικιστική γνώση, η ηρωή μυστικιστική γνώση συνεχίζει. Το βλέπετε για ακόμα μία μέρα. Μισό λεπτάκι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13. Και θα τα μάθουν όλα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, να πάμε τώρα στην πηγή. Πάμε και πίνουμε νερό από που να είναι. Είμαστε γενιά που έπινε νερό από τα λάστιχα, θυμόσαστε? Και όχι από του ποτίσματος. Εκείνα τον τρακτέρ να πούμε, που είχαν μέσα βατράχια, γυρίνους, κάνα δύο παρατημένους πρίγκιπες να πούμε και τα λοιπά. Εμείς πίναμε από αυτό μια χαρά. Δεν πάθαμε τίποτα.
1: Άρα, μα το ήμαρτον. Μασούλημα με
0: έρχεσαι. Πού?
1: Το μασούλημα.
0: Μη, όχι δοντάκια, Γιούλα μου, όχι μασούλημα. μην μπερδεύουμε. Δηλαδή, ξέρεις, το χαλαρό, το ωραίο.
1: Πήγα φούρναρι στη δουλειά του και με κέρασε ένα φοβερό εδώ, δεν ξέρω.
0: Πήγε στο φούρναρι στη δουλειά του. Να ξέρεις, αποκλείται να είναι φούρναρι. Αυτή πηγαίνει από τις 3.30 ώρα το πρωί.
1: Το ξέρω, βρε, είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του.
0: Μίλα λίγο πιο δυνατά, μωρέ, να σ' ακούμε. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Μίλα να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Ναι, βγάλε αυτό το hands free, μίλα κανονικά. Μπορείς και να μασάς και να μιλάς ταυτόχρονα, αφού είσαι multitask.
1: Δεν έχω βάλει hands free.
0: Τότε πώς είναι αυτή, είναι η ένταση που έχει το, πώς το λένε, το μπιρμπιτζόλι σου εκεί πέρα. Ψάχνουμε την ένταση του μπιρμπιτζολιού της Γιούλας αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.
1: Ναι, καλά, τέλος τώρα πάντων. Με παίρνουν και τηλέφωνα, ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι. Εμένα θα αγαπάς, εμένα ήσουν καταπληκτική.
1: Τίποτα,
0: το Σάββατο.
1: Δεν με αγαπούσες καθόλου.
0: Γιατί?
1: Άλλους κούφτονες, ούτε ναι. Παρατήρησες τι φορούσα, τίποτα.
0: Το φλωράλ σου δεν το παρατήρησα εγώ.
1: Α, το θυμάσαι.
0: Με το κλειστό το βέστο στήθος που μου είχες ντυθεί σαν να πας να πούμε από τη μέση και κάτω μαθήτρια, από τη μέση και πάνω καλόγρια.
1: Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα έξω.
0: Μπορούμε. Πώς δεν μπορούμε? Να, εγώ τώρα κοίτα. Τάκ. Είναι ραδιόφωνο. Βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ήσουν καταπληκτική. Βασικά ήθελα να σου πω ένα ποιητικό. Ήσουν για πότισμα. Επίση να.
1: Δεν πρόσεξες τη στέκα μου που την πρόσεξαν όλοι.
0: Τη στέκα σου.
1: Ναι.
0: Βασικά, και επειδή κοίταγα τα μπουτάκια σου, δεν είχα καταλάβει κάνοντα έτσι μαλλιά.
1: Πώς ήσουν... με είπε η Νάντια?
0: Πώς σε είπε η Νάντια?
1: Σαν η αέρια.
0: Η αέρια.
1: Ναι.
0: Κάτσε, γιατί το ιέρια είναι παράξενο. Υπάρχουν, είναι ιερόδουλες, είναι, δηλαδή είναι διάφορα πράγματα.
1: Αντί είπε... Ελληνίδα με είπανε μουσικά, εσένα. Με είπανε ιέρια.
0: Δεν πηγαίνει ο κόσμος στα μουσεία παλιά και δεν έχει μέτρο σύγκρισης, ρε γαμότο. Και να σιγά σιγά χάνουμε το πολιτισμικό μας προϊόν. Και καλά κάνεις και το στυλιτεύεις αυτό, Γιούλα μου. Αλλά δεν πειράζει, έχεις αυτή την κατατομή την αρχαιολινική.
1: Καλά με το κούφτωμα γέλασα πάρα πολύ, γιατί σου λέγε Θωμάς... να ακουστώ σε μένα. Ναι. Δεν το άφησε εσύ.
0: Το άκουσα, αλλά όταν είναι μπροστά δεν μπορώ ρε εσύ. Ντρέπομαι, δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν μπορείς, κομπλάρεις.
0: Δεν κομπλάρω καν, δεν έχω τέτοια προβλήματα, αλλά δεν θέλω. Εσύ θα έρθεις, δεν θα είσαι σαν τους άλλους που ο ένας πάει εκδρομή, ο άλλος πάει στο Άγιον Όρος και τέτοια.
1: Έχω συναυλία και έχω γενική πρόβα. Μετά έχω να πάω στο θέατρο πρόβα που είναι ένας φίλος και παίζει.
0: Ναι.
1: Και μετά έχω να πάω σε ένα γάμο, δύο φίλες μου παντρεύονται.
0: Και τι, δεν θα έρθεις?
1: Τώρα. Δεν γίνεται.
0: Ούτε εσύ.
1: Πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.
0: Ωραία, καλά. Λοιπόν,
1: δεν
0: να
1: μπορώ, παιδί μου, άκουσες πόσα πράγματα.
0: Να πας να παντρευτεί. Άμα τις αγαπούσες, δεν θα πήγαινε στο.
1: Όχι, κάθε Κυριακή.
0: Να φάνες κάτι θυμ. Όχι, τώρα δεν θέλω εγώ. Και ήθελα να σου πω πράγματα. Όχι. Τώρα δεν θέλω εγώ.
1: Πρέπει να είναι Παρασκευή και Σάββατο.
0: Δεν έχει άλλες μέρες το θέατρο. Σάββατο ήθελα. Δεν έχει.
1: Ωραία, να κάνεις μια παράσταση στα γενέθλιά σου.
0: Ναι, δεν θα είμαι εδώ. Κάτι άλλο, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σου πω, θα πάω μυστικιστική εκδρομή. Θα πάω κι εγώ επιτέλους.
1: Με
0: το θείο μαζί. Θα πάω κι εγώ επιτέλους να κάνω ερωτικές διακοπές. Έχω να κάνω διακοπές 5 χρόνια. Θα πάω να κάνω καλοκαίρι. Να είναι το κορίτσι μου να βγαίνει από τη θάλασσα. Ναι, εννοείται εσύ. Εντάξει, ναι. Αλλά τέλος πάντων, να βγαίνει από τη θάλασσα, να την κοιτάνε όλοι και να έρχεται από πάνω μου και να στίβει το στήθος της με το μαγιό της, να με δροσίσει με την αλμύρα. Επιτέλους.
1: Πω.
0: Ναι, τα πήρα τώρα.
1: Φαντασία είναι αυτή.
0: Δεν είναι φαντασία. Είναι πολύ φαντασία. Είναι άλλο πράγμα.
1: Πώς το έπεσε αυτό στην παράσταση με τη φαντασία? Τι ωραία που τα έλεγες.
0: Στην παράσταση τα έλεγα ωραία. Αν δεν θες να έρθεις να τα ξανακούσεις, γι' αυτό θα πας να δεις τις άλλες που παντρεύονται. Αυτές που τρίβονται, να πούμε. Δεν φτάνει που δεν μας κάθονται εμάς οι γκόμενες. Πάει και κάθε τη μία γκόμενα στην άλλη γκόμενα. Και μένουμε και με το υποδεκάμετρο απόξω εμείς, να πούμε.
1: Οι συγκεκριμένες είναι πολύ αγαπημένες μου και.
0: Ωραία.
1: Θέλω πολύ να τις.
0: Αυτές είναι ομοφιλόφιλες φίλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και θα τριφτούν μεταξύ τους μετά.
1: Θα κάνω πολιτικό γάμο που δεν
0: θέλω. Ναι, ναι. Μπράβο στα κορίτσια. Εγώ υπέρμαχος είμαι. Και μετά θα τριφτούν.
1: Πολλά χρόνια τρίβονται. Δεν θα τριφτούν τώρα.
0: Ένα εσύ να πούμε. Λοιπόν, μάλλον δεν θα πάω ούτε εγώ στην παράσταση. Λέω να έρθω εκεί. Δηλαδή. Γιούλα μου, θα ήθελα κάποια στιγμή να τριφτούμε κι εμείς.
1: Αχ, δεν σ' ακούω.
0: Ναι, τώρα κουφάθηκες, μωρή.
1: Τέλος πάντων. Τώρα σ' ακούω.
0: Τώρα δεν θέλω εγώ. Τώρα θα τριφτώ μόνος μου. Φιλιά πολλά. Τελειώνει η εκπομπή. Γεια.
1: Φιλιά.
0: Ναι, καλά. Τι ωραία, καταπληκτικά μου κάνατε να πούμε αυτό το από εκεί, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία και σήμερα. Thank you very much for your presence here today in our radio show στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς έπεται ο Τάκης Φωτίου από τις 12 μέχρι και τις 2, από τις 2 μέχρι και τις 4, 4 αναλόγως πόσο αντέχει να απλώσει. Τον Τάκη θα το φαντάζεστε σαν ραδιοφωνικό τραχανά, να πούμε. Πάρε λίγο και έχεις για πάντα. Είναι καταπληκτικό. Και το βράδυ νόμιζα ότι θα έχει το Σταύρο, αλλά θα πάει στην αυλία, λέει, μεγάλος άνθρωπος, να πάθει τίποτα, να μην τζακάρει ποτέ το εκπομπή. Τι είναι αυτά, να πούμε. Λοιπόν, και ο Χρήστος που λέει δεν είμαι χαρούμενος αλλά ευδαίμων, λέει, θέλω να ξέρω ποιοι μπαλθοί παίζουν με τα μικρόφωνα. Τώρα θα το γιατί τώρα θα το αποκαλύψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την παρουσία σας το Σάββατο στην παράστασή μας, το Batman Begins. Γράφεται BUTT και σήμερα εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Τα είπαμε, περάσαμε καλά, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι σοβαρά. Μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα που τα βήματά σας θα σας φέρουν απέναντι σε εκείνη, η οποία θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον άνεμο, θα σας πει μ-μ-μ-μ-μ. Και ναι, είναι η ώρα να της πείτε κι εσείς μπα.
2: Των Αγίων Πατέρων ημών,
0: Ήλιε
2: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Από αυτούς που ξέρω εγώ είναι ο Τάκης ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Τώρα μπορεί να είναι κι άλλοι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τους ξέρω όλους, να πούμε. Οπότε λέω μόνο αυτούς που ξέρω, που είναι ο Τάκης ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Δηλαδή αυτούς να κρατήσετε. Όλους οι υπόλοιποι μπορεί και να έχει κι άλλους. Αν δεν μου το λένε εμένα, να πούμε, και άμα δεν μου το λένε, πού να το ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν θα μυρίσει τα νύχια μου, να πούμε. Και καλά το χέριο των ποδιών βρωμάνε να πούμε. Συγχάματα, καλημέρα βέβαια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Γουέπα, γουέπα, γουέπα. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στον Freeze στους 98,1. Είμαι ο Τάκης Φωτού και θα είμαστε ζωντανά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Δηλαδή, πλέον μπορούμε να το πούμε το καλό καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι έγινε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά εδώ στην Αττική που περιμέναμε βροχές την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, ακυρώσαμε βόλτες, ακυρώσαμε δουλειές και δεν έριξε ούτε μία σταγόνα. Μα κυριολεκτικά ούτε μία σταγόνα. Δεύτερο, εμιφιάσκο. Θα έχουμε πολλά, πιστεύω, κατά όλη τη διάρκεια της, του καλοκαιριού. Μιλάμε για φιάσκο, έτσι. Μιλάμε για το ότι περιμέναμε βροχές, είχαμε προετοιμαστεί για όλα. Παρ' όλα αυτά, αντί για βροχές, έχουμε σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Είχαμε πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κουνήθηκε η Καλαμάτα, κουνήθηκε η Μεθόνη, η Εύβοια συνεχίζει να κουνιέται, κουνήθηκαν τα Γιάννενα, τα Χανιά. Γενικά, κουνιόμαστε. Δεν είναι κακό να κουνιέσαι στους ρυθμούς της μουσικής. Τώρα, αν βοηθάει και λίγο η γη χωρίς να γίνονται ζημιές, ας το εκεί λίγο έτσι να ξεθυμένει. Να νιώθει και εκείνο ότι κάνει κάτι, ότι κινούνται λίγο τα εντόσθια, καταλαβαίνετε. Μόνο έτσι θα νιώσεις. Τι κάνετε, παιδιά? Είμαι ο Τάκης Φωτίου, ζωντανά κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ στον Freeze 98,1. Είναι καλοκαιράκι. Είμαστε στις τελευταίες εκπομπές, να σας πω. Μέχρι 3 Ιουλίου θα κάνω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα βρίσκομαι εδώ στο στούντιο. 4 Ιουλίου θα γιορτάσουμε τα γενέθλια όλοι μαζί, όλη παρέα. Βέβαια στο θρυλικό Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Αλλά έχουμε και άλλο παρτάκι μέχρι τότε. Street party, έτσι όταν λέω party τώρα καλοκαιριάτικα, καταλαβαίνετε. Ενώ μπύρες, να αράξουμε, να κουνηθούμε λίγο, τέτοια πράγματα. Θα σας τα πω όλα με τη σειρά. Don't worry. Don't worry καθόλου, εδώ είμαστε. Αγάπη να υπάρχει, χαρά και ευτυχία. Ναι, το ξέρω ότι είναι Δευτέρα που βρίσκω τη χαρά. Είναι καλός ο καφές που μου δίνουν, καταλάβες. Πολύ καφέινη, πολύ, έχει βγει μέχρι στο μάτι πάνω. Σε μορφή τσίμπλας. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους δουλεύουν, όσους οδηγούν. Σε εσάς που μαγειρεύετε επίσης. Και εσάς που αράζετε σπίτι, είστε οι τυχεροί. Όσοι πάτε για μπάνια, ακόμα καλύτερα. Σας ζηλεύω και περιμένω φωτογραφικό υλικό από παραλίες.

Για να δω, έχουμε ξυπνήσει καλά. Σήμερα είναι και Δευτέρα, το καλοκαιράκι είναι εδώ. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 12, 15 του Ιούνιου, στη μέση του Ιούνιου, με 30 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη μας. Στην Αθήνα μας. Καλωσορίζω όλους όσους έχουν συντονιστεί μαζί μας. Η μέρα έχει ξεκινήσει με Πέτρακα, 8 με 10, Αλέξανδρος. 8 με 10, μετά από μια φοβερή παραστασάρα όπως έμαθα. Γεια σου, ρε Άλεξ. Και τώρα έκανε και την εκπομπάρα το πρωί. 10 με 12 ακούσατε μουσικάρες για να πάτε στη δουλειά με ηρεμία και ψυχραιμία. Και τώρα 12 με 2 που είστε στη δουλειά με τα ακουστικά και με ακούτε, καλώς ήρθατε. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο, χορτάσατε μουσική. Ωραία, λίγο φωτιακό μπουρουμπούρου. Πώς θα ενωθείτε με το παρελθόν χωρίς μπουρουμπούρου? Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και εσείς ζωντανά με το στούντιο και να πείτε και εσείς ένα γεια, ένα καλό μεσημέρι, ένα πού είσαι τόσο καιρό. Λέμε τώρα για εσάς που συντονιστήκατε τυχαία. Πέσατε πάνω μας κάνοντας ραδιοφωνικό ζάπινγκ. Και λέτε πού είναι αυτή η φωνή. Ζή. Ζω. Μετά από σένα ζω. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας πάρα πολύ εύκολα με το στούντιο. Ανοίγεις τη σελίδα του σταθμού, η οποία είναι το www.free981.fm. www.free981 τα νούμερα. Γράφεις free και 981 κολλητά. free981.fm. Όχι com, fm. www.free981.fm. Κάτω-κάτω έχει ένα φακελάτσι, το πατάς και στέλνεις το μηνυματάτσι. Το έκανε ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, το έκανε η Γκρουβίτα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Το έκανε και ο Μορφετάκος μας. Ακριβώς στις 12 και 4. Μια καθυστέρηση 4 λεπτών σήμερα. Τι έγινε, θα βάλω τις φωνές. Και εδώ και το Μανώλη και την Βάσια. Καλή ακρόαση στα 90's που αγαπάμε από τη Νέα Πέραμο εκεί. Την αγάπη μας. Και συνεχίζουμε, παιδιά, είναι Δευτέρα. Είναι ακόμα δύσκολη Δευτέρα. Αν έχει ζέστη και είναι από αυτές τις δύσκολες Δευτέρες, χρειάζεσαι τραγούδια που να σου φτιάχνουν την ημέρα. Και χρειάζεσαι και τις bangles να σου λένε ότι είναι just another manic Monday. Ευτυχώς που είναι summer Monday τουλάχιστον. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μέχρι τις 2 ο Τάκης Φωτίου στον Free.

Panic Monday. Ζήτησα φωτογραφίες από την παραλία, παιδιά, και η Σιλιβού μου έστειλε ένα ταψί με... Τι είναι αυτά? Με ντομάτες γεμιστές. Ρε εσύ. Δεν το λες και φωτογραφία από την παραλία τα γεμιστά, αλλά ωραιότατα μου κάθισαν, η αλήθεια είναι. Δεν τους μπορώ. Γεια σου Βίκη. Γεια σου Θεμάκο. Καλά ξυπνητούρια. Καλά έχεις ξυπνήσει από τα χαράματα, αλλά λέμε τώρα. Love is the answer, ψάχνετε την ερώτηση. Όλα είναι αγάπη στο τέλος. Όλα, όλα, όλα.

Λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, πέρα από τις σεισμικές δονήσεις, όπως είπαμε, είχαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Χθες το βράδυ είχαμε και την ελπιδοφόρα αυτή, αρχή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία, για να σας τα πω πολύ απλά, για να μην σας μουρλένω, δεν είμαστε και δημοσιογραφικό ραδιόφωνο, υπογράφεται την Παρασκευή μια συμφωνία ότι για 60 ημέρες θα τα βάλουν όλα κάτω και θα τα συζητήσουν χωρίς πόλεμο. Αυτό, να ξέρετε, είναι η συμφωνία. Είναι δηλαδή, έχουμε 2 μήνες να τα λύσουμε όλα όσα γίνονται. Αυτό σημαίνει συμφωνώ. Χωρίς εχθροπραξίες. Αυτό. Υπάρχουν όμως πολλοί που δεν θέλουν τη συμφωνία από ό,τι βλέπω. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο, να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, με όλες αυτές τις ανακοινώσεις, το χρηματιστήριο είναι σε νέα υψηλά, 17 ετών η Αθήνα, άλμα στην Ευρώπη, και το πετρέλαιο θα πέσει ευτυχώς για όλους. Χόρεψε, Βίκυ, εκεί μέσα στα γεμιστά.

Λοιπόν, σύμφωνα εδώ με το. Ποιο είναι το site αυτό, κάτσε να δω. Bovary.gr, ναι. Η εβδομάδα λέει 15 με 21 Ιουνίου, αυτή που ξεκίνησε τώρα, φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τοξότες, παρθένους και σκορπιούς, να ξέρετε. Βέβαια. Οι τοξότες ακούν.

Λοιπόν, ακούστε, οι τοξότες λέει καλούνται να στρέψουν το βλέμμα τους σε όσα έχουν πραγματικά σημασία. Ακούτε, τοξότες! Η επιρροή της Αφροδίτης και του Ποσειδώνα ενεργοποιεί την ανάγκη τους για νέες εμπειρίες, γνώση και ουσιαστικές σχέσεις. Αν και το μυαλό τους μπορεί να ταξιδεύει σε μακρινούς προορισμούς ή μεγάλα σχέδια για το μέλλον, η τύχη φαίνεται να κρύβεται πολύ πιο κοντά από όσο πιστεύουν. Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Η καθημερινότητα, τοξοτάκια, αποκτά νέο νόημα. Και μικρές στιγμές μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές. Πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στη ζωή σας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευτυχία και την εξέλιξή σας. Η περίοδος αυτή μοιάζει να είναι η αρχή ενός νέου, πιο ευνοϊκού κεφαλαίου, αρκεί να μην παραβλέψουν τις σχέσεις και τις αξίες που τους στηρίζουν, λέω εγώ τώρα. Επίσης, πολύ τυχερά είναι τα παρθενάκια, να ξέρετε, τα οποία θα πρέπει να αφήσουν πίσω περιοριστικές πεπιθήσεις και να εμπιστευτούν περισσότερο τον εαυτό τους, ενώ οι σκορπιοί ευνοούνται ιδιαίτερα, γιατί η ενέργεια αυτού του ζωδίου τους βοηθάει να συνδεθούν βαθύτερα με τα συναισθήματά τους και να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγματικές τους ανάγκες. Αυτή η εβδομάδα, σκορπιοί, μπορεί να φέρει επανασυνδέσεις, δεύτερες ευκαιρίες, επανεξέταση μιας παλιότερης πρότασης, τέτοια πράγματα. Γενικά είναι μια εβδομάδα που έχει πολύ ενδιαφέρον για σκορπιούς, παρθένους και τοξότες. Για τους παρθένους που δεν είπα πολλά και θα μου την πείτε, πάντα το κάνετε, η θεραπεία παλιών πληγών και η κατανόαση των μαθημάτων του παρελθόντος ανοίγουν το δρόμο για νέες ευκαιρίες. Άντε να σας δω. Για εμάς τους καρκίνους σε πηγάδι κατουρίσαμε, το καταλάβατε. Δεν πειράζει όμως, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Άρης Τόμας, είσαι εδώ. I love you, babe. Mr. Disco.

ζητώ συγγνώμη, εγώ πάτησα κουμπάκι. Πάτησα ένα κουμπάκι κατά λάθος. Δεν μπορούμε και εμείς να πατήσουμε ένα κουμπί πια. Ξανά! Μη γελάτε. Και εμείς εδώ οι έμπειροι 25χρονοι κάνουμε αυτά τα λάθη που και που στο ραδιόφωνο. Άρης Τόμας, I love you baby. Ξανατραγουδήσε το μας για μας. Μη γελάτε. Σας βλέπω που γελάτε. Και εσύ πάνω από τα γεμιστά γελάς. Και σένα σε βλέπω. Και το κατσιμάρι βλέπω. Σε βλέπω. Θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Και τον Παναγιώτη το βλέπω. Και τον Τάσο το βλέπω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Alright, αυτός είναι ο Φρίζος 98,1. Είναι 12.30 ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Τι είναι το Top 10 Fashion? Με ρωτάει χθες ένας φίλος στο δρόμο και του λέω: είναι ένας χώρος τεράστιος. Ένα μαγαζί γεμάτος ρούχα για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Αλλά έχει το εξής πάρα πολύ, έχει τα εξής θετικά σε σχέση με τα άλλα καταστήματα. Πρώτον, είναι ένας τεράστιος χώρος που μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου λίγο πριν πας να κάνεις τις βουτιές σου εκεί προς την Παιανία μεριά, στη Λεωφόρο Λαβρίου, στην Παιανία, όχι στο Λαύριο, Παιανία, Λεωφόρος Λαβρίου 99. Μπορείς να δεις και περισσότερα αν μπεις στο site του. Όπου μπορείς να δοκιμάσεις ρούχα καλοκαιρινά, χειμερινά, ανοιξιάτικα, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το δεύτερο καλό είναι ότι έχει νούμερα από small έως και 7 extra large, που σημαίνει ότι αν έχεις φάει και λίγο παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Θα βρεις το νούμερο που θέλεις σε επώνυμα ρούχα. Εδώ είναι το ωραίο της φάσης. Νούμερα έως 7 extra large σε επώνυμα ρούχα. Μπορείς να πάρεις μια γεύση μπαίνοντας στο top10fashion.gr, www.top10fashion.gr. Πάνω από 4.000 ρούχα να διαλέξεις. Θα στέλνει και με Box Now σε όλη την Ελλάδα σε 48 ώρες. Και επιτέλους μπορείς να ντυθείς ό,τι και να έχεις και να έχεις ξεφύγει λιγάκι. Ξεφεύγουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι είμαστε. Να πάμε λίγο το καλό φαγητό παραπάνω. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα σε σπηλιές και να κρυφτούμε, φίλες και φίλοι. Όχι. Και θα φάμε και θα ντυθούμε ωραία και θα τραγουδήσουμε I'm the Caveman με Chris Κατσιμάρη και μια

Caveman, Chris Katsimaris, love you. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Καλά, καλοκαιράκι στην Ελλάδα, γιατί μας ακούτε και από παντού. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Πέτρο. Φιλιά στη Δυτική Ελλάδα, στα νησάκια μας που ακούνε δυνατά μέσω ίντερνετ πάντα παντού. Και στην Αττική στους 98,1. Ψυχραιμία στην Αθήνα, ναι. Ακόμα είμαστε σε υποφερτά επίπεδα ζέστης.

Σε σοκ, λέει, βρίσκονται οι Βρετανοί έφηβοι μετά την απαγόρευση Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook και X. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι από την άνοιξη του 2027 θα απαγορεύει για τους εφήβους η πρόσβαση στα social media, σε όλα. Social media από την ενηλικίωση και μετά. Από 16 και μετά. Και τώρα τι θα κάνω, θα κοιτάζω τον τοίχο, γράφουν στα σχόλια οι μικροί, όχι αγοράκι μου και κοριτσάκι μου όμορφο. Θα ανοίξεις το ραδιόφωνο, θα βάλεις μουσική, θα βάλεις το μυαλουδάκι σου να δουλέψει λίγο και θα μάθεις να φλερτάρεις με λέξεις, με λόγια, με τραγούδια, με μουσική και θα δεις πόσο πιο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος, πόσο πιο όμορφος και πόσο πιο δημιουργικός. I am down and all my soul so weary. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε, η Westlife.

Μα τι ωραίο, δηλαδή ίσως από τα πιο ωραία τραγούδια των Bon Jovi. Γιατί 80s, 90s και Zeros δεν είναι μόνο dance, euro, είναι και μπαλαντάρες που μας έχουν σημαδέψει και μπαλαντάρες που έχουν γράψει τη ζωή μας μέσα στο DNA μας έχουν μιλήσει. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ, γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας τα θυμίζουμε και να τραγουδάμε μαζί τα τραγούδια εκείνα τα οποία λένε για μας πράγματα. Λένε και μας θυμίζουν πολλά.

0: διακόψω το σόλο με τίποτα, το καταλαβαίνετε. Όλα παίζουν εδώ στον Free. Τηλέφωνο.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hi, it's me.

0: Duran Duran. It's the beauty I kill. The call Backstreet Boys. Michael Dirty Diana. Γεια σου ρε Θέμη. Αχ Θεέ μου, τι μου γράφετε σήμερα. Τρελαίνομαι. Εν τω μεταξύ ώρα έχει πάει μία. Δεν έχω βάλει τίποτα. Κανένα διαφήμιση. Έχω πιάσει την μπάρλα εδώ στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια. Είναι πολύ ωραίο που βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια και μιλάμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα follow που κάνετε στο Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και τις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Παραλίες, γεμιστά, αυτοκίνητα, κόσμος ιδρωμένος μέσα στα αυτοκίνητα. Αισθάνομαι τύψεις, λέω να κλείσω το air condition, γιατί πολύ δροσερά είμαστε εδώ. 2 λεπτά μετά τη μία στον Free 98,1 και έχετε παρατηρήσει ότι μία ώρα τώρα έχω παίξει τα πάντα εκτός από Eurodance. Γίνεται ο Φωτίου να μην παίξει Eurodance? Σε ποιο ουράνιο και τόξο, σε ποιο γκρουβικό σύμπαν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, δεν ξέρω. Θα σας αποζημιώσω όμως με μία ώρα την οποία τώρα θα ζήσουμε γκρούβι στιγμές. Εγώ σας προειδοποιώ ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ας κηρύξω καταρχήν τη λήξη της εργάσιμης ημέρας, γιατί νοητά μπορούμε ήδη να κάνουμε βουτιές, και να συνεχίσουμε και τα επόμενα 60 λεπτά να λιώσουμε τις αμαρτίες του Σαββατοκύριακου. Ποιος ξέρει τι φάγατε, πόσα μπέργκερ δαγκώσατε, πόσες πίτσες βλέποντας μουντιάλ χλαπακιάσατε. Ώρα να χορέψουμε μαζί, να τα κάψουμε όλα για να βγούμε στην παραλία. Ο Σάντων Κωνσταντάρα. Εν δυο στην παραλία. Εν δυο. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης παλιοδευτέρα.
1: Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Born Crazy. Με βινίλιο, το ακούτε το βινιλιάκι, το κρούτσου κρούτσου κρούτσου. Για την Τόνια μας πάντα. Και τον Άσο μας. Και τον Γιαννουλάτσι μας.

έτσι για να κινηθούν λίγο τα αίματα. Δευτέρα 15 του Ιούνιου με 30 βαθμούς θερμοκρασία θα έχουμε μια πολύ πολύ ζεστή εβδομάδα. Στάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Free.

The Freeborn Crazy. Έλα, πολύ ωραίο 20 λεπτό. Ακούτε Free 98,1, μας ακούτε και διαδικτυακά Free 981, συγγνώμη, .fm, free981.fm. Δευτέρα. Έτσι πρέπει να είναι οι Δευτέρες. Να το κουνάμε λίγο, να κάψουμε αυτά που φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Είναι επί 5 οι θερμίδες του Μουντιάλ. Κάθεσαι και χλαπακιάζεις για κάθε γκολ μια πίτσα. Προσοχή.

Polka Dog, The Night Train, στον Free. Μην ξεχνάτε Τάκη Σφωτίου και Δήμης Κοντορούσης είναι μαζί σας και τις Παρασκευές 12 με 2. Αλλά θα είναι μαζί σας και το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου. Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο street party που δεν πρέπει να το χάσει πραγματικά μαζί. Και εξηγούμε, και εξηγούμε. Σάββατο 27 Ιουνίου. Σάββατο 27 Ιουνίου θα μαζευτούμε στην Πλατεία Δημοκρατία στο Καματερό, εκεί στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, ξανατονίζω, 9 νωρίς. Στο 50-50, στο 50-50 καφέ μπάρι και το Αλέκου του φίλου μας. Θα βάλουμε εκεί τα CD μας, τα pick-up μας και θα παίζουμε 80s, 90s, 0s από τις 9 για όλους. Για να πιούμε παγωμένες μπυρίτσες, παγωμένα cocktails, γενικά παγωμένα ωραία πράγματα, ακούγοντας μουσικάρες. Σε ένα groovy street event. Έτσι να το κάνουμε και τα δυτικά προάστια. Το φέρνει σε εσάς το 50-50 καφέ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Free. Μουσικές του Free θα παίξουμε. Groovy διάθεση θα έχουμε. Είναι το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου στο Καματερό, στην Πλατεία Δημοκρατίας, Κονιτοπούλου 5. Εννοείται είναι ελεύθερη είσοδος, φυσικά, αυτό έλειπε. Ελάτε στην πλατεία θα είμαστε και ελάτε να πιούμε τις μπύρες μας μαζί. Σάββατο βραδάκι στις 9 στο Καματερό, Πλατεία Δημοκρατίας, στο τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου. Δεν το χάνει κανείς. Σας περιμένουμε.

0: Μύραμε, Μάγια, κοίταμε. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Γιατί πού πας χωρίς top10fashion.gr? Πού πας χωρίς φορλίδα? Με νούμερα από σμόλες και 7 extra large. Τα αγαπημένα μας ρούχα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σταθερή εδώ χορηγία στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Thank you, Δημήτρης. Με νούμερα από small έως και 7 extra large. Όλα τα καλοκαιρινά, επώνυμα brands, πάνω από 4.000 κωδικούς. Και ηλεκτρονικά έρχονται σπίτι σου. www.top10fashion.gr. Αλλά πας και από τη Λεωφόρο Λαυρίου 99 να τα δοκιμάσεις κιόλας. Να δεις αν σου κάνουνε ή αν θέλεις παραπάνω νούμερο. Και να έχεις φάει 2-3 κοψίδια, 6, 7, 8, 9 πίτσες το βράδυ παραπάνω, κομμάτια. Μην αγχώνεσαι, θα βρεις με νούμερα από small έως και 7 extra large. Ο Φορλίδας να είναι καλά.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 61

Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Θα είστε πολύ τυχεροί αν κάποιος κάποια θα σας αφιερώσει ποτέ αυτό το τραγούδι. Να το έχετε στην καρδιά σας σαν φυλαχτό. Τέτοια δύναμη έχει.

να αγαπάτε τον ήλιο και να αγαπάτε όπως το ηλιοτρόπιο αγαπάει τον ήλιο. This is love. Αν ήμασταν στο Eurovision ραδιόφωνο θα έπαιζε το This is love. Και γιατί να μην το παίξω, αγγλικά είναι. Α! Γεια σου Σταύρο, κάτι δικά μου λέω, μην ακούσεις εσύ.

Δεν γίνεται να μην βάλεις Kim Wilde, ρε φίλε, και Amber και Dr. Alban και... Όχι, Dr. Alban έβαλα. Δεν θυμάμαι. Δεν έβαλα, έβαλα Dr. Alban. Δεν είμαι σήμερα πολύ συγκεντρωμένος, θα έλεγε κανείς. Γεια σου Γιαννουλάτσι μου, νάτος και ο Θέμης έχει έρθει ζωντανά, έρθει να μας πει μια βόλτα πριν πάει στο στούντιο του Eurofans Radio να ξεκινήσει την εκπομπή του στις 2, να παίξει τα Eurovision τραγουδά του. Γεια σου Γιαννουλάτσι, γεια σου Γιάννη Βιδάλη, γεια σου Σάκη, φιλιά σε όλο το αεροδρόμιο να στείλουμε. Στον Θέμη μας, στον Άγγελο, στον Γιώργο, στον Χρήστο, στη Βίκη. Είπαμε να μας στείλουν φωτογραφία από τις παραλίες και μας στέλνουν γεμιστά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Γεια σου Παυλίνα, γεια σου Πέτρο, γεια σου Παναγιώτη. Πρέπει να έχω 50, να ανοίξω 50 τέτοια με σας που έχω μπλέξει εδώ. Λοιπόν, επίσης, γεια σου Μάγδα, η Μάγδα. Φιλιά από τη Λάρισα, η οποία επιτέλους είναι ηλιόλουστη. Την Τεμίνα μας, τον Τζόρτζ, τον Μολφέτα, την Κρουβίτα μας, τον Κωνσταντίνο, τον Αναστάση, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Γκάμπριελ. 10 λεπτά πριν τις 2 και θέλω να σας θυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι τώρα που αρχίζει να καλοκαιριάζει έχουμε δύο πολύ ωραία event να σας προτείνω. Το πρώτο event έχει να κάνει με τα δυτικά προάστια. Φιλιά σε όλα τα δυτικά προάστια, φιλιά στους Αγίους Αναργύρους εκεί. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια εκεί, ξέρετε, τις δικές μας ηλικίες, 30-40 plus. Παιδιά, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο meeting, να θυμηθούμε τα groovy ωραία χρόνια μας και να παίξουμε μουσικές. Θα βρεθούμε το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου, θα σας τα ξαναπώ, απλά σας τα λέω έτσι πολύ γρήγορα. Το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου θα μαζευτούμε μαζί με Ντίμη Κοντορούση, Ντίμη και Τάκη, Τάκη και Ντίμη, έτσι όπως τα τζερώνουμε χρόνια μας. Σάββατο 27 του μήνα, 9 το βράδυ, νωρίς-νωρίς, για να πιούμε μπυρίτσες παγωμένες και να ακούσουμε μουσικάρες. Αυτή τη βραδιά, εκεί στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Καματερό, το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου, σας τη φέρνει σε εσάς το 50-50 και ο Αλέκος μας, η Αλεκάρα μας. Έλα, Αλέκο! Έχει φροντίσει λοιπόν να κάνουμε μια πολύ ωραία βραδιά, το 50-50 Cafe Club. Ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ της περιοχής που έχει φέρει όλους τους τραγουδιστές των Edge και των 90s. Και Χρήστο Δάντη και Μαντό και όλους. Και σου λέει, δεν φέρνω και τα γκρούβι αγόρια εδώ να γίνει λίγο χαμός. Έτσι λοιπόν έχει ετοιμάσει για εσάς και για όλα τα δυτικά προάστια και για όλους όσοι θα έρθουν βόλτα το Σάββατο στις 27 του Ιούνιου, 9 το βράδυ,

Εννοείται ελεύθερη είσοδο, δεν έχει εισιτήριο, παιδιά. Αυτό στην πλατεία πάνω. Αλλά θα έρθετε να πιείτε τι μπυρίτσε σα, να πιούμε τα παγωμένα μα τα ποτάκια και να περάσουμε πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Αφιερωμένη από το 50-50 με την επικοινωνιακή χορηγία του Free. Μετά και Ντίμι θα περάσουμε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Θα περάσουμε όμορφα, όμορφα, όμορφα που έλεγε το τραγούδι. Dr. Alban, ένας doctor την ημέρα, τον doctor κάνει πέρα. Αν ακούς Dr. Alban δεν αρρωσταίνεις ποτέ, να το ξέρεις. Είναι σαν το Instagram, όσοι κάνετε κλικ στις φωτογραφίες μου στο Instagram, στο προφίλ μου Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, για κάθε φώτο χάνετε ένα κιλό. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια. Βάλτε στην άκρη το αυτοκίνητο αν οδηγείτε. Ανοίξτε το Instagram, γράψε Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, κάντε follow και κάντε like στις φωτογραφίες. Για κάθε like χάνετε ένα κιλό. Υπάρχει καλύτερη πρόταση για το καλοκαίρι? Όχι! Λέει αυθόρμητα ο κόσμος.

Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Το ραντεβού μας τώρα είναι την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. It's my life. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, να προσέχετε. Thank you everybody. Πάντα περνάμε ωραία μαζί, το ξέρετε, και είναι ωραία να ξεκινάει έτσι Δευτέρα με χαρά. Για να πάει όλη η εβδομάδα καλά. Love yourself, να προσέχετε σε αυτούς τους δύσκολους, περίεργους καιρούς.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

just let go and swing. That's the way. Just like that. Oh yeah.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Free 981, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Δευτέρα σήμερα, καταλαβαίνετε. Είναι τα φτερά λίγο πεσμένα, λόγω ημέρας, όχι για λόγο. Όπως και να έχει, εμείς θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε πιο όμορφη και λιγότερο υποφερτή, έτσι ώστε να μας πάει μέχρι τις 8.

Η αγαπημένη μας Human League του 1983 στο Fascination. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Σταδίο της Αθήνας. Για αύριο Τρίτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά έτσι θα είναι. Ένα βαθμό στις μέγιστες θερμοκρασίες και δύο στις ελάχιστες, οπότε καταλαβαίνετε. Βδυθείτε ελεύθερα.

Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτοπό μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. 15 Ιουνίου σήμερα, και αυτή η μέρα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, να ξέρετε, και αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Να σας θυμίσω ότι έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία το πρώτο παιδί του Σολίνα, η Λουίς Μπράουν. Από εκείνη τη στιγμή ως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Καλωσορίζω τον Σταμάτη και την Ελένη. Αυτό είναι εμπιστευτικό για τον φίλο μου τον Νάσο. Η Radio Rama στο ABCD. Καλησπέρα, Νικόλα.

Λοιπόν, για άνοιξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί εκεί στη Θεσσαλονίκη είστε πολύ τυχεροί άνθρωποι, να ξέρετε. Αυτήν την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εκεί έχει γυμνή ποδηλατοδρομία στο

0: και του πλανήτη στη ρήπανση και τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο περιβάλλον ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμ τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη μηχανοκίνητα παρακαλώ. Να ξέρετε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα και η τοποθεσία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Θα πρέπει να βρείτε την ανάλογη σελίδα στο Facebook που εκεί θα μάθετε ακριβώς τι θα γίνει. Εντάξει, τυχεροί άνθρωποι αυτοί στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου.
1: Πάνω Βαγγελοδημήτρης Νικόλας.

του 1987, ο συγκινήστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους. Πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, άνοδος κάθοδος σε εξαιρετική κατάσταση. Λεωφόρος Αθηνών επίσης. Είδατε με το που κλείσαν τα σχολεία τι έγινε. Παραλιακά το ρεύμα προς Πειραιά θα σας ευχαριστήσει ιδιαίτερα. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείων, άνοδος Κηφισίας παρακαλώ, πάρα πολύ καλή. Επίσης, Πατησίων εξαιρετική, Γαλατσίου, Βεϊκού και Ηρακλείου πάρα πολύ καλή. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο, Γεωργίου, Γιώργο Μολφέτα και την Ρένα.

0: Έχουν ξεκινήσει τα θαλάσσια μπάνια. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι το τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές αναφορές για θεάσεις καρχαριών στην Ελλάδα. Βίντεο και φωτογραφίες από καρχαρίες κοντά στις ακτές, λιμάνια και ρηχά νερά κυκλοφορούν ευρέως, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οι ελληνικές θάλασσες βιώνουν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Στο Σαρωνικό, τον Κορινθιακό, Παγασιτικό, Εβοϊκό, οι θάσεις παρουσιάζονται συχνά ως κάτι ασυνήθιστο, σχεδόν απειλητικό, να ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι οι καρχαρίες δεν είναι ξένοι προς τη Μεσόγειο, ούτε νέοι επισκέπτες των ελληνικών θαλασσών. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της θαλάσσιας βιοπικιλότητας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και μάλιστα οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν σημαντικό αριθμό καρχαριών και άλλων χονδρυχθειών, όπως λέγονται. Μικρόσωμα, σκυλόψαρα, γαλαίους κτλ. Κτλ. Να ξέρετε ότι αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει δεν είναι απαραίτητα η ίδια η παρουσία των καρχαριών, και μην τρομάζετε τον κόσμο από τις τηλεοράσεις, αλλά είναι η δυνατότητά μας να τους παρατηρούμε και να τους καταγράφουμε. Σήμερα η θάλασσα βρίσκεται υπό συνεχή ανθρώπινη παρατήρηση. Κινητά, τηλέφωνα, drones, κάμερες σκαφών, υποβρύχες λήψεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυξημένη παράκτια δραστηριότητα. Και αυτά τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο. Ανέκαθεν υπήρχαν καρχαρίες στην Ελλάδα, αλλά να ξέρετε ότι πολύ περισσότερο κινδυνεύει ο καρχαρίας από το ανθρώπινο είδος παρά το αντίθετο, εντάξει. Jean Beauvoir, Feel the Heat. Τι ακούμε?
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για

37 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως και στο προηγούμενο το είχαν κάνει αυτό οι Ιαπωνέζοι φίλαθλοι, όπου πάνε μαζεύουν τα σκουπίδια τους. Και μάλιστα μία Ιαπωνέζα ρωτήθηκε γιατί μαζεύουν τα σκουπίδια σε κάθε γήπεδο που επισκέπτονται. Και απάντησε το εξής: είναι η κουλτούρα μας. Αλλά επίσης είναι ένα σημάδι σεβασμού για τη χώρα και το γήπεδο που μας φιλοξενεί, καθώς και για τους παίκτες μας. Είναι τιμή μας να μας υποδέχονται εδώ και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τα πάντα χάλια. Άλλο επίπεδο, παιδιά, άλλη διάσταση. Το μοναδικό που έχουμε να τους πούμε είναι respect. Να σας πω, διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο στο τόπο μας, free981.fm. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Εντάξει. If you want the best, how do you like? You will do the things that we really follow you.

Βεβαίως όλοι θυμάστε την ελληνική ταινία «Η νύφη τόσκασε». Υπάρχει όμως και μία πραγματική «Η γιαγιά το έσκασε». Αυτό ακριβώς, παιδιά. 92χρονη δραπέτευσε από γυροκομείο, σκαρφαλώνοντας μάλιστα σε πόρτα μεγαλύτερη από 2 μέτρα. Το βίντεο χρονολογείται βέβαια πριν από 2 χρόνια, έχει εκατομμύρια προβολές.

0: Απίστευτη συνεργασία Jackson 5, Mick Jagger, State of Shock. Χανιά θα σας πάω τώρα. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ένα γιοταχή κατέληξε στη θάλασσα αφού ο οδηγός του προφανώς ξέχασε να βάλει γυρόφρενο. Ο οδηγός ή οδηγός δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με το patris.gr, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε ανηφορικό σημείο και ξαφνικά άρχισε να κινείται μόνο του. Ναι, λογικό. Η πορεία του τελικά σταμάτησε στο νερό, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν το δυνατό θόρυβο και βγήκαν από τα σπίτια τους να δουν βεβαίως τι είχε συμβεί. Βεβαίως το όχημα, καταλαβαίνετε, βγήκε με γεράνο από το νερό. Έλα μωρέ, μια αλυφούλα θέλει και θα είναι μια χαρά. Εν τω μεταξύ, ο οδηγός ή η οδηγός, δεν ξέρουμε τι είναι, κανονικά πρέπει να ξαναπάει στο δάσκαλο.
1: Εσύ πάλι τι τάξη πας? Φώναξε μου τον κηδεμόνα.

Λατρεύω τη φωνή αυτού του ανθρώπου. Joe Cocker, Unchain My Heart. Σε rock dance mix, παρακαλώ. Καλωσορίζω τη φίλη μου την Άντια, το συνονόματό μου τον Πάνο, τον Γεωργόπουλο, τον Δημήτρη. Σταύρο, καλησπέρα και σε σένα, καλούς δρόμους. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Come Into My Life 1987. Μας χωρίζει μόλις ένα τραγούδι από το break των 7 ακριβώς. Και θα ήθελα να πάμε κάπως έτσι, ξέρετε. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για

4 λεπτά μετά τις 7. Ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Κουμπάκι χρονομηχανής, θα πάμε στις 15 Ιουνίου 1981. Σαν σήμερα οι αγαπημένοι μας Duran Duran κυκλοφορούν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά τους». Το δημοφιλέστερο τραγούδι βεβαίως του άλμπουμ ήταν το «Girls on Film», το οποίο έφτασε νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στη θέση νούμερο 51 είναι η U2 με το single I Still Haven't Found What I'm Looking For. Το συγκεκριμένο τραγούδι βεβαίως έφτασε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιρλανδία, νούμερο 6 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών βρίσκεται

Μεταφερόμαστε τώρα στις 15 Ιουνίου του 1983 για τη New Entry στα Αυστραλιανά Τσάρτς απευθείας το 64. Συναντάμε τους A Flock of Seagulls με το single I Run. Έφτασε νούμερο 1 βέβαια στην Αυστραλία, νούμερο 9 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 43 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη λίστα του μουσικού καναλιού VH1 με τα 100 καλύτερα τραγούδια των 80's βρίσκεται στη θέση νούμερο 55.

Πάρα πολύ καλά. 15 Ιουνίου τώρα 1999. Ο Κάρλος Σαντάνα κυκλοφορεί το 18ο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Supernatural. Να σας πω ότι έφτασε νούμερο 1 σε 11 χώρες παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην τελετή απονομής των Grammy Awards του 2000, το άλμπουμ αυτό κέρδισε 9 βραβεία Grammy, σπάζοντας το ρεκόρ του Thriller του Michael Jackson, ο οποίος είχε κερδίσει ένα Grammy λιγότερο. Από εκεί έχουμε επιλέξει βεβαίως το υπέροχο Smooth

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 15 Ιουνίου 1981, σαν σήμερα, η Kim Kearns με το single Bad Davis, Bad Davis Eyes, με συγχωρείτε, φτάνει νούμερο 1 στα Αυστραλιανά charts. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι το τραγούδι δεν είναι η αυθεντική εκτέλεση, αλλά είναι η αυθεντική ανήκει στην Jackie DeSannon, του 1974 είναι το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έφτασε νούμερο 1 σε Ισπανία, Νότια Αφρική, Νορβηγία, Καναδά, Ιταλία και Γαλλία. Να σας πω ότι στη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για τα 50 χρόνια του Billboard βρίσκεται στη θέση νούμερο 12.

Καλωσορίζω τον Τζον Ελφάδερ, καλωσορίζω το φίλο μου το Μανώλη και θα πάμε τώρα στις 15 Ιουνίου 1981. Θα ξαναπάμε δηλαδή σε αυτή την, σε αυτή τη χρονιά για τη New Entries. Απευθείας στο νούμερο 66 στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Tom Tom Club με το Gordy Rapping Hood. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως θα φτάσει μέχρι το νούμερο 1.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 15 Ιουνίου 1951. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο Steve Walsh, γεννήθηκε στο Μιζούρι. Ήταν ο τραγουδιστής των Κάνσας από το 1970. Η μεγαλύτερη βέβαια επιτυχία τους ήταν το Dust in the Wind.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. 1996 βρισκόμαστε, Mango στο Cam Mona Lisa. Ένα τραγούδι που μας είχε αρέσει ιδιαίτερα. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς.

0: Σας θυμίζω στις 8 ακριβώς θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα μας πάει στις 10, αλλά 10 δεν θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεγνιώτη, καθώς λόγω ανηλυμένων δεν θα είναι κοντά μας σήμερα.
1: I'm about it.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Όπως σας είπα, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης να μας πάει μέχρι τις 10. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 6. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Okay.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Καλησπέρα σε όλους. Βραδάκι Δευτέρας. Ακριβώς στα μέσα του Ιουνίου, 15 σήμερα ο μήνας. Μύρισε καλοκαιράκι. Μύρισε καλοκαίρι και στο σταθμό, εδώ για λίγες εμφανίσεις ακόμη. Πριν απολαύσουμε και εμείς τα καλοκαιρινά μας μπάνια. Έτσι λέμε τουλάχιστον. Μέχρι και τις 10 λοιπόν, Γιώργος Αποστολίδης εδώ στον Athens Free Radio. Η εκπομπή χωρίς όνομα. Κατά βάση μουσικές από τη δεκαετία του 80. Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να το κάνουν μέσω του Messenger, βρίσκοντας τη σελίδα μας Athens Free Radio. Μέσω του Live24 μπορείτε να μας ακούσετε κιόλας, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας. Το ίδιο επίσης μπορείτε να κάνετε και από την ιστοσελίδα μας free981.fm ή www.athensfreeradio.com. Μας ακούτε, συμπληρώνετε κάτω δεξιά επίσης την φόρμα επικοινωνίας και τα λέμε μέχρι και τις 10.

Flying DJ Marilyn μας λέει, και το μουσικό ξεκίνημα για όσους δεν το έχουν καταλάβει είναι βαθιά στην Ιταλο Disco. Καλησπέρα στον Μιχάλη Σάμι, ο οποίος δεν ακούει, απλά με πήρε τηλέφωνο ως γνωστός γρουσούζης την ώρα που πήγα να μιλήσω στο μικρόφωνο. Έχει ξεχάσει και την ώρα που κάναμε εκπομπή, θα το ταψάλω αργότερα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Γεωργίου. Καλή εβδομάδα Γιώργο και σε σένα, καθώς και στον έτερο Γιώργο εδώ της εκπομπής, τον George M. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο, καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, όπως είναι ο Νάσος, η Μαρία, αυτή. Κοίταξα και ξανακοίταξα, μου ξέχασα κανένα. Εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, την Τετάρτη ίσως παρευρεθώ στην εκπομπή του Παναγιώτη Βόλη. Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε, να έρθουμε πολύ κοντά. Μου έταξε μερικά πράγματα. Σε φαγώσιμο είναι, οπότε λέω να μην τον προσβάλλω. Και να ακούσουμε φυσικά και πολύ, πολύ ωραία, όμορφη μουσικούλα από τη δεκαετία του 80, τη μουσική που λιώσαμε παπούτσια, κάλτσες και ό,τι άλλο μπορούμε να λιώσουμε στα κλαμπ εκείνης εποχής.

Είμαστε πίσω στο 1987, αυτήν η κομματάρα των Χάλι Εκόνγκο Μπάνγκ. Sexy Gun. Στη rap version for DJs, όπως είναι ο πλήρη τίτλος του τραγουδιού. Ή αλλιώς το B-side του Maxi Single. On the Road Records και άλλη μια δισκογραφική φάντασμα που από πίσω βρισκόταν η Disco Magic Records του Σεβέρο Λομπαρντόνι. Έχουμε πει πάμπολες φορές το λόγο που πίσω από δεκάδες συγκροτήματα βρισκόταν ένας τραγουδιστής ή ένας παραγωγός ή πολλές και διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Οι Ιταλοί κάνανε κάτι μοναδικό, επενδύσανε στο κάτι καινούριο, στο κάτι νέο, εξετάζοντας έτσι τον κόσμο. Κάνοντας τους ακροατές και τους μουσικόφιλους να αγοράζουν τις συλλογές και τους δίσκους για να μάθουν ποιος είναι αυτός ο καινούριος τραγουδιστής και αυτό το καινούριο συγκρότημα. Πάμε λίγο μπροστά στο 2014. Εκεί θα συναντήσουμε τους 23rd Underpass του φίλου μου του Κώστα του Ανδρεόπουλου από το LP Real Life. Θα του χαρίσουμε ένα δικό του τραγούδι για τα σημερινά του γενέθλια. Και να τον ευχαριστήσουμε για τις μουσικές που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. 23rd Underpass, Because of Me.

23rd Underpass Because of Me. Ακριβώς στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μέχρι και τις 10 κοντά σας ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλησπέρα σε Σταύρο Μιστεγνιώτη, καλησπέρα σε Μιχάλη Σάμιο, ο οποίος ακούει. Ναι, καλά ακούτε κι εσείς, ακούει ο Μιχάλης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τον βγάλω στον αέρα, διότι έχει ένα πρόβλημα με τα δόντια του, βάζει μασέλα και δεν μπορεί, σφυρίζει, δεν μπορεί να πει το θου. Δεν πειράζει Μιχάλη, ελπίζουμε να σε έχουμε κοντά μας το προσεχή μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σου χαρίσω το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής μας. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Μιχάλη Σάμι, που δεν νομίζω, είναι ο ραδιοφωνικός μου παρτενέρ. Και μην γελάτε για το παρτενέρ, έτσι, αν δεν σας άρεσε ή αν σας πήγε το μυαλό σας αλλού. Το ραδιοφωνικό ντουέτο λοιπόν Μιχάλη Σάμι, Γιώργος Αποστολίδης των τελευταίων 20 ετών. Ο Μιχάλης λόγω ηλικίας πλέον δεν μπορεί να σταθεί στο μικρόφωνο, τρέμουν τα χέρια του, πάει πάνω κάτω το ποντεσιόμετρο. Θα το φροντίσουμε βέβαια, θα το κανονίσουμε αυτό, γιατί ξέρω ότι σας λείπει. Καλησπέρα στην Κατερίνα από Βόλο, που σίγουρα άκουσε Μιχάλη Σάμιο και ανατρέχιασε. Το Λέντο Γκέρλ. Κόζα Ρόζα.

Και όπως πολύ σωστά μάντεψα, όντως η Κατερίνα ανατρίχιασε μόλις άκουσε το όνομα του Μιχάλη Σάμιο. Δηλαδή, Κατερίνα, άμα ακούσεις τη φωνή του, δηλαδή, τι θα πάθεις? Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα και στον Αντώνη. Αντώνη δεν γνωρίζω ακόμη, σίγουρα θα έχουμε κάποιες εκπομπές ακόμη. Κι αν όχι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή. Λοιπόν, για τους φίλους της εκπομπής οι οποίοι δεν προλαβαίνουν τις εκπομπές ή θέλουν να τις ξαναακούσουν, όπως σας έχω ξαναπεί, υπάρχει λογαριασμός στο Mixcloud George Kato Pavla Saint, όπου μπορείτε να ακούτε τις τελευταίες 6-7 εκπομπές οι οποίες ανανεώνονται. Στο account αυτό του Mixcloud υπάρχει μια παλιά εκπομπή από τον Athens Free Radio του 2006, μια εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή που ήταν και η αφορμή να γίνεται κάθε χρόνο εκείνες οι μέρες μια εκπομπή με όλους τους παραγωγούς. Υπάρχει και μια εκπομπή προσωπική από το εξωτερικό με ζωντανές συνεντεύξεις από καλλιτέχνες του χώρου της Italo Disco, από το Βάξου της Φιλανδίας, έτσι για τους παλιότερους ή τους νεότερους που θέλουν να την ακούσουν.

Τάγκουι Αμούρ Κομπάτ μας λέει, γιατί ως γνωστόν εδώ είμαστε και ξενομαθείς, μιλάμε όλοι από 2-3 γλώσσες. Ο Μιχάλης μιλάει και γερμανικά κυρίως, είναι η μητρική του γλώσσα. Λοιπόν, επίσης για τους ποδοσφαιρόφιλους και εμάς βέβαια, αλλά και όλους οι υπόλοιπους, ζούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ζούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, λοιπόν, πίτσα, παρέα, βεράντα, όχι ακόμη, σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι αγώνες των νοκάουτ. Αν και γίνονται και εκπλήξεις από ό,τι βλέπω. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μία Ισπανία, λέει, πράσινο ακροτήρι, γιατί έχει και μαύρο ακροτήρι, 0-0. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε κοινοπραξία Κατερίνας και Βολή. Τώρα το πήρα είδηση. Έχουν πάει κάτω από το post μου στο Facebook, το post για την εκπομπή που γράφω για λίγες εμφανίσεις ακόμη. Η Κατερίνα μου λέει αν θα κάνω μετά περιοδεία. Και ο Βόλης η Γοντάρα και λέει ναι, μετά λέει ξεκινάει επαρχία. Λοιπόν, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ, αν έπαιζα σε πανηγύρια θα ήμουν απάπλουτος. Δυστυχώς, εγώ στα πανηγύρια πάω κυρίως αυτά που έχουν γουρνοπούλα. Δεν μου αρέσουν τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα τα τρώω σπίτι μου. Καλησπέρα στον Παναγιώτη το Βολή. Και όπως σας είπα, εκτός απροόπτου, θα συνυπάρξουμε την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 από την εκπομπή του. Μέχρι τότε όμως περνάμε σε πολύ σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αυτό το τραγούδι παίζει για τον φίλο, το οποίο το όνομά του το ξέρετε οι περισσότεροι, ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί, είναι υπεύθυνος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο. Και έχουμε δημιουργήσει αυτό το παρεάκι που λέγεται Athens Free Radio. Αυτός ο φίλος δεν είναι βέβαια πια κοντά μας, τουλάχιστον σωματικά, πνευματικά πάντα θα είναι.

Είμαστε πίσω στο 1990, ένα απόλυτα ρομαντικό τραγούδι. Με έναν απόλυτα ρομαντικό τίτλο, Romantic World, μας είπε η Dana Dawson. Η οποία επιβίωσε σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 36 ετών. Έγινε τα απίστευτα χρόνια, τα πρώτα έτη της δεκαετίας εκείνης, τα πρώτα έτη τα οποία ήταν τα σχολικά μας χρόνια, τα δικά μου σχολικά χρόνια, η δικά σας. Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο και εκείνη η μελαγχολία, οι οποίοι αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, πάντα αυτή την εποχή, την νοσταλγώ και την αναπολώ. Αυτό που ψάχνεις να βρεις τους συμμαθητές σου στις γειτονιές, γιατί δεν υπάρχουν τηλέφωνα ούτε σταθερά για τους περισσότερους, ψάχνεις να τους βρεις τους επόμενους 3 μήνες μέχρι να ξαναπάτε σχολείο.

τραγούδι, μελαγχολικό και αυτό. Αυτή είναι η Pet Shop Boys, King Cross. Καλησπέρα στους Γιάννηδες και τους δύο. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. 20 λεπτά μετά τις 9, είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης και μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ στον Athens Free Radio.

Λοιπόν. Καλησπέρα στον Βασίλη. Παλιό αγρότη εδώ της εκπομπής, δεν ξέρω αν ακούει ακόμη. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στο ίντερνετ, δεν μπορώ να βρω τα μηνύματα γρήγορα. Καλησπέρα στον Άγγελο. Αλλά και στον Στράτο. Από το Fan Club της Σάντρα. Στράτο μου, χαθήκαμε. Χρόνια και ζαμάνια.

Είμαστε ακριβώς μισή ώρα πριν το τέλος εκπομπής. Αυτή την εκπομπή, ναι, χωρίς όνομα, που την ακούτε κάθε Δευτέρα στις 8 και μην γελάτε. 8 με 10 εδώ στον Athens Free Radio. Στις 10 θα ξεκινήσει ο Σταύρος Μυστεγνιώτης την κρίση μέσης ηλικίας που περνάει. Αν και έχω σκεφτεί πάρα πολύ να την ονομάσω και εγώ έτσι την εκπομπή μου, να την ονομάσω Volume 2. Volume 2. Δεν πιστεύω παρεξηγηθείς, Σταύρο. Ας ακούσουμε και κάτι από Σάντρα.

Brian Ferry, Kiss and Tell. Ίσως τα ωραιότερα βίντεο κλιπ ήταν από τον Brian Ferry με τις ωραιότερες γυναικείες παρουσίες, για όσους είναι παρατηρητικοί όπως εμείς λοιπόν, λάτρες στο βίντεο κλιπ εδώ στην εκπομπή. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα, αν υπήρχε δυνατότητα, να κάνουμε την ίδια εκπομπή με βίντεο, αλλά ας όψετε το YouTube που τα έχει όλα και συμφέρει για κάποιους. Πάμε πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στην Σουηδία και θα συναντήσουμε τους Style. We're gonna play the cut right now and it's going to be a very, very big hit. Στην τεράστια έκδοση, στην extended version του It's a Secret, άλλο ένα τραγούδι που μυρίζει Μιχάλης. Όλα σε θυμίζουν, Μιχάλη, εδώ στην εκπομπή. Όπως και η φωτογραφία σου με τα βελάκια.

Jennifer Ras, I come and on μας λέει. Και εμείς είμαστε ήδη 5 ολόκληρα λεπτά, 5-6-30, 300 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της εκπομπής. Μια καθυστερημένη καλησπέρα στον Βαγγέλη από Αγγλία. Δεν μάθαμε και τι καιρό κάνει εκεί την περασμένη Δευτέρα. Είχαν βγει όλοι στους δρόμους από τη ζέστη. Μαρτύριο, μου λέει ο Βαγγέλης. Εδώ ο μαρτύριο Βαγγέλη είναι όλα τα υπόλοιπα εκτός από τη ζέστη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ από μένα. Θα τα πούμε τη μεθεπόμενη Δευτέρα, ελπίζω με αρκετές εκπλήξεις, η οποία θα είναι και η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Ακολουθεί Σταύρος Μυστερνιώτης μέχρι και τις 12. Να περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from...

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.